1936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas 7. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
0: Energy vibes. Τώρα.
2: Τετάρτη 7 Οκτωβρίου, κάπου εδώ μπορούμε επίσημα να πούμε ότι η εβδομάδα έφτασε στη μέση. Δεν τελείωσε βέβαια, μην βιάζεστε. Απλώς από εδώ και πέρα η Παρασκευή αρχίζει να φαίνεται στον ορίζοντα. Καλώς σας βρήκαμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαρακός και για τις επόμενες δύο ώρες αφήνουμε για λίγο στην άκρη emails, υποχρεώσεις, λογαριασμούς και όλους εκείνους που ξεκινούν μια πρόταση με το τρομακτικό «Έχεις ένα λεπτάκι». Γιατί όλοι ξέρουμε ότι αυτό το λεπτάκι κρατάει συνήθως 45. Στα σημερινά Energy Vibes της Τετάρτης έχουμε απ' όλα. Γυρίζουμε πίσω στο σαν σήμερα, ψάχνουμε τις περίεργες ειδήσεις που κάνουν τον κόσμο λίγο πιο ενδιαφέροντα, τσεκάρουμε τι λένε τα ζώδια, έχουμε pet tips, ταξιδιωτικές ιδέες, άχρηστες πληροφορίες που εντελώς ανεξήγητα θα θυμάστε περισσότερο από τις χρήσιμες και φυσικά το έτσι ανέκδοτο της ημέρας. Είναι Τετάρτη, περάσαμε τη μισή διαδρομή και τώρα το βλέμμα είναι καρφωμένο στο Σαββατοκυριακό. Είναι τα Energy Vibes, είμαι ο Κυριάκος, δύο ώρες μουσική, χαμόγελο και ό,τι χρειάζεται για να πάει η μέρα ένα κλικ καλύτερα.
0: Energy Vibes.

Είμαι ο Κυριάκος εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο. Είναι 7 Οκτωβρίου. Να στείλουμε τα χρόνια μας πολλά στους Σεργιό, Σεργία, Σεργιανή, Σεργιούλα, αλλά και στους Βάκχο, Βάκχη, Βακία, μαζί με τους Πολυχρόνη, Χρόνη, Πολυχρονία και Πολυχρονούλα. Όλοι εσείς έχετε την ονομαστική σας εορτή. Αν έχετε λοιπόν κάποιον ή κάποια στη λίστα σας, ξέρετε, ένα τηλέφωνο, μία τούρτα ή έστω ένα χρόνια πολλά στο Messenger είναι must of the day. Πάμε τώρα στο σαν σήμερα αυτή τη ημέρα, 7 Οκτωβρίου. Σαν τέτοια μέρα το 2001 ξεκινάει η επιχείρηση Enduring Freedom από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους με στόχο την ανατροπή των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Μια στιγμή σταθμός που άλλαξε την γεωπολιτική καριέρα και επηρέασε ολόκληρο τον πλανήτη. Τέτοια μέρα το 1985 ο Γιασέρ Αραφάτ δίνει μια ιστορική ομιλία μιλώντας για ειρηνική συνύπαρξη με το Ισραήλ αλλά και για τη δημιουργία ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Μια κίνηση που έβαλε τις βάσεις για μελλοντικές συζητήσεις στη Μέση Ανατολή που τουλάχιστον στο σήμερα φλέγεται. Φυσικά τώρα σε πάμε στις 7 Οκτωβρίου του 1995. Μουσικά τότε οι Oasis πατάνε κορυφή στα βρετανικά charts με το What's the Story Morning Glory. Το άλμπουμ που μας έδωσε το υπέροχο classic rock κομμάτι Wonderwall και έγινε το soundtrack μιας ολόκληρης δεκαετίας. Britpop στα καλύτερά της με επιρροή που κρατά μέχρι και σήμερα.

Έχετε πάει ποτέ σε ξενοδοχείο, κοιτάξατε τους αριθμούς στις πόρτες και κάτι δεν σας έβγαινε στο μέτρημα? Γιατί σε ορισμένα ξενοδοχεία μπορεί να δείτε δωμάτιο 12, μετά 14 ή ακόμα πιο περίεργα 4-19 και μετά 4-21. Το 13 το ξέρουμε, έχει φάει τέτοιο μπούλινγκ από τις δυσιδαιμονίες που αρκετοί πελάτες δεν θέλουν ούτε να το βλέπουν στην πόρτα τους. Υπάρχει μάλιστα και λέξη για τον φόβο του αριθμού 13. 3 και 10 φοβία. Άντε τώρα να το πεις αυτό στη ρεσεψιόν χωρίς να χρειαστεί δεύτερη διανυκτέρευση. Το 420 όμως έχει μια άλλη ιστορία. Στις Ηνωμένες Πολιτείες ο αριθμός έχει συνδεθεί εδώ και δεκαετίες με την κάναβη, ενώ η 20η Απριλίου, 4 κάθετος 20 όπως γράφεται εκεί η ημερομηνία, έχει γίνει ανεπίσημα ημέρα αναφορά της. Και κάπως έτσι δωμάτια με το νούμερο 420 έγιναν κατά καιρούς υπερβολικά δημοφιλή για τους λάθους λόγους όμως. Σε σημείο που ορισμένα ξενοδοχεία προτίμησαν απλώς να παραλείψουν τον αριθμό. Οπότε την επόμενη φορά που θα μείνετε σε κάποιο ξενοδοχείο, ρίξτε μια ματιά στις πόρτες. Αν δείτε 12, μετά 14 ή 4-19 και μετά 4-21, δεν μέθησε ο άνθρωπος που έβαζε τα νούμερα. Το ξενοδοχείο απλώς αποφάσισε ότι κάποιες κρατήσεις καλύτερα να μην γίνουν ποτέ.

0: Αντένες FM 93,6.
1: Το έμφραγμα δεν περιμένει. Ξέρεις πώς να το αντιμετωπίσεις? Πρώτον, αναγνώρισε τα συμπτώματα, όπως ξαφνικός έντονος πόνος στο στήθος, δύσπνια, εφίδρωση. Δεύτερον, δράσε άμεσα. Τρίτον, ζήτησε βοήθεια. Κάλεσε το 166 ή το 112. Τέταρτον, πήγαινε στο νοσοκομείο για να λάβεις την κατάλληλη θεραπεία. Τέσσερα βήματα που μπορούν να σώσουν τη ζωή σου. Αντιμετώπισε το έμφραγμα. Δράσε τώρα. Σώσε μια ζωή. Μια πρωτοβουλία της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του προγράμματος Stand for Life.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
4: Ήξερες ότι απίθανα πράγματα και ιστορίες της καθημερινότητας που δεν ήξερες, αλλά θα μάθεις.
5: Ε, ναι, τώρα θα μάθεις. Ήξερες ότι οι Ολυμπιακοί Αγώνες δεν περιλάμβαναν μόνο αθλητικά αγωνίσματα, αλλά και καλλιτεχνικά? Α, το έχεις ξανακούσει αυτό? Οι Ολυμπιακοί Αγώνες που λες δεν ήταν πάντα αποκλειστικά αφιερωμένοι στον αθλητισμό. Από το 1912 μέχρι και το 1948, στους Ολυμπιακούς Αγώνες υπήρχαν και καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί, στους οποίους οι συμμετέχοντες μπορούσαν να διαγωνιστούν σε κατηγορίες όπως η λογοτεχνία, η μουσική, οι εικαστικές τέχνες και η αρχιτεκτονική. Τα έργα μάλιστα που υποβάλλονταν έπρεπε να σχετίζονται με τα αθλητικά ιδεώδη και να αποτελούν φόρο τιμή στο αθλητικό πνεύμα. Αυτή η πτυχή των Ολυμπιακών Αγώνων εισήχθη από τον Pierre de Coubertin, τον ιδρυτή των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων, ο οποίος πίστευε στη σύνδεση ανάμεσα στον αθλητισμό και τον πολιτισμό. Τα καλλιτεχνικά μετάλλια δίνονταν στους νικητές όπως ακριβώς και στους αθλητές, ωστόσο η συμμετοχή στα καλλιτεχνικά αγωνίσματα μειώθηκε με την πάροδο των ετών, με αποτέλεσμα την απόσυρσή τους από τους αγώνες μετά το 1948. Σήμερα η πολιτιστική συνιστόσα των Ολυμπιακών Αγώνων παραμένει μέσω των Ολυμπιακών πολιτιστικών προγραμμάτων, άρα χωρίς τον ίδιο χαρακτήρα διαγωνισμού.
6: Ακούς Energy Vibes.

Ένα σκυλί, μία γάτα και ένα διαζύγιο. Όχι, όχι, δεν είναι ανέκδοτο, είναι πραγματική viral είδηση που μας έρχεται από τον Μπαμάλ της Ινδίας. Ένα ζευγάρι λοιπόν παντρεύτηκε το Δεκέμβρη του 24 μετά από έρωτα αστραπή με κοινή αγάπη για τα ζώα, χώρισε λίγους μήνες αργότερα. Ποιος ήταν ο λόγος? Ο σκύλος του άντρα και η γάτα της γυναίκας είχαν πιο έντονη κόντρα και από ότι το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Η κυρία λοιπόν δήλωσε ότι ο σκύλος ήταν επικίνδυνος για τη γάτα. Ο κύριος αντέδινε πως η γάτα παραμόνευε το ενιδρίο και προκαλούσε ένταση. Κάπως έτσι οι καυγάδες στο σπίτι έγιναν πιο συχνοί και από τις εκπομπές μαγειρικής στην τηλεόραση. Παρά τις προσπάθειες μεσολάβησης, το ζευγάρι κατέληξε στο διαζύγιο με την αιτιολογία ασυμφωνία χαρακτήρων, προφανώς κατοικιδίων. Οι ειδικοί βέβαια μίλησαν για υπερβολική συναισθηματική εξάρτηση από τα ζώα. Αλλά εδώ που τα λέμε, αν ούτε ο σκύλος ούτε η γάτα κάνουν πίσω, τι να πρωτοσώσει ο σύμβουλος. Moral of the story. Ο έρωτας μπορεί να κρατάει για πάντα, εκτός και αν μπει στη μέση ένα σκύλος, μια γατούλα και ένα ενιδρίο. Energy vibes.

Γιατί πέφτεις καναπέ, ανοίγεις κατευθείαν τηλεόραση και παραγγέλνεις, σωστά? Λάθος, θα σου πω εγώ. Μπορεί να φαίνεται αθώο, αλλά το να τρως μπροστά στην τηλεόραση δεν είναι τόσο καλή ιδέα όσο ακούγεται. Ο εγκέφαλός μας είναι φτιαγμένος για να κάνει ένα πράγμα τη φορά και το multitasking, όπως φαγητό και παρακολούθηση οθόνης ταυτόχρονα, μπορεί να μας οδηγήσει σε υπερφαγία, παρακαλώ. Όταν αποσπάται η προσοχή μας από μία σειρά ή κάποια ταινία, τείνουμε να τρώμε περισσότερο και συχνά καταναλώνουμε ανθυγινά σνακ χωρίς να προσέχουμε το αν χορτάσαμε. Αυτό μπορεί να προκαλέσει αύξηση βάρους και κακή πέψη, ενώ η συνήθεια αυτή έχει συνδεθεί και με την παιδική παχυσαρκία. Επιπλέον, το φαγητό μπροστά στην τηλεόραση περιορίζει τις οικογενειακές ή κοινωνικές στιγμές. Οπότε, καλό είναι να διαχωρίζουμε τις ώρες του φαγητού από την ώρα της ψυχαγωγίας για καλύτερη υγεία και πιο δυνατούς δεσμούς με τα αγαπημένα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Να νίνα, το παιδί μας κάνει. Να νι, και παρήγγυλα. Να νι, να νιστε, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μια πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Antennes FM 93,6.
5: Στο Internet and Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Internet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
7: Τα ζώδια κάνουν βόλτα.
8: Εδώ είναι για να κάνουν βόλτα μαζί μας το ξεκίνημα της εβδομάδας. Ποιος δεν θα ήθελε να πετύχει επαγγελματικά και οικονομικά? Σκέφτηκες ποτέ πώς θα ήταν η ζωή σου με εκατομμύρια στον τραπεζικό σου λογαριασμό? Αν όχι, ίσως ανήκει στα ζώδια που έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες να ζήσουν αυτή την εμπειρία, σύμφωνα πάντα με την αστρολογία. Αυτά τα ζώδια ευνοούνται από το σύμπαν και έχουν την τύχη με το μέρος τους σε πολλούς τομείς της ζωής. Κάποια στιγμή ίσως βρουν το μαγικό συνδυασμό για να γίνουν εκατομμυριούχοι ή έστω να απολαύσουν θετική ενέργεια και επιτυχία. Και ποια είναι αυτά τα ζώδια? Ξεκινάω με τον Ταύρο. Είναι γνωστός για τη σταθερότητά του και τις σωστές αποφάσεις σε οικονομικά ζητήματα. Η ρεαλιστική προσέγγιση του και η ικανότητά του στις επενδύσεις τον βοηθούν να αποφεύγει συναισθηματικές παγίδες και να χτίσει σταθερά την οικονομική του ασφάλεια. Λέων. Οι λέοντες από την άλλη ακτινοβολούν αυτοπεποίθηση και θετική ενέργεια. Με το χάρισμα να ξεχωρίζουν τι τους ωφελεί και τι όχι, διαθέτουν φυσικές ηγετικές ικανότητες που τους οδηγούν στην επαγγελματική επιτυχία. Η αυτογνωσία τους επιτρέπει όλους τους λέοντες να εκμεταλλεύονται τις σωστές ευκαιρίες και ποιος ξέρει, ίσως μια τέτοια στιγμή να τους φέρει και το τυχερό λαχείο. Τέλος, ο Σκορπιός είναι αποφασιστικός και πιστεύει στον εαυτό του. Δεν φοβάται τις προκλήσεις και το πείσμα του τον οδηγεί σε επιτυχίες. Με επιμονή και θάρρος δεν αφήνει ευκαιρίες να πάνε χαμένες, γνωρίζοντας πότε να δράσει και πότε να πετύχει όλα όσα επιθυμεί.

Είμαι ο Κυριάκος εδώ, πάντα με Energy Vibes. Υπάρχουν άνθρωποι που λένε σήμερα θα πάω για ένα περπάτημα και υπάρχει και ο Ζαν Ρους από την Εστονία που μάλλον το πήρε λίγο πιο σοβαρά. Ο τρεις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής του Slackline αποφάσισε να περπατήσει για 12 ολόκληρες ώρες πάνω σε έναν ημάντα πλάτους μόλις 1,9 εκατοστών, παρακαλώ, περίπου 100 μέτρα πάνω από το Δούναβι στην Πρατισλάβα. Και δεν πήγε απλώς από τη μία άκρη στην άλλη. Ο ημάντας είχε μήκος 666 μέτρα και ο άνθρωπος έκανε 22 διαδρομές, γράφοντας κάπως έτσι συνολικά 14,7 χιλιόμετρα και νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ξεκίνησε στις 7:15 το πρωί και κατέβηκε με το σουρούπομα. Στο μεταξύ είχε ζέστη, φουσκάλες, πόνους σε όλο του το σώμα, άλλαξε μπαμπούσια και κάποια στιγμή έβαλε και μουσική για να κρατήσει τη συγκέντρωσή του. Το καλύτερο όμως το είπε ο ίδιος όταν τελείωσε. Ούτε στο έδαφος δεν περπατάω τόσο πολύ. Και κάπου εδώ νιώθεις λίγο άβολα που χτες πήρες το αυτοκίνητο για να πας στο περίπτερο 300 μέτρα μακριά από το σπίτι σου.

0: Το αγαπημένο στο ραδιόφωνο παρουσιάζει τώρα τις άχρηστες πληροφορίες της ημέρας.
1: Σου φέρνω άχρηστες αλλά ενδιαφέρουσες πληροφορίες για το πασίγνωστο «Μάμα Μία». Τα γυρίσματα της ταινίας δεν έγιναν εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα. Παρόλο που η ιστορία διαδραματίζεται σε ένα ελληνικό νησί, κάποιες σκηνές της ταινίας γυρίστηκαν σε στούντιο στο Λονδίνο. Ο τίτλος της ταινίας είναι εμπνευσμένος από το τραγούδι «Μάμα Μία» των Άμπα. Όχι μόνο το τραγούδι αλλά και το όνομα της ταινίας είναι βασισμένα σε αυτό το εμβληματικό κομμάτι του συγκροτήματος που άφησε εποχή. Μάλιστα, οι Άμπα έχουν κάνει και μία μικρή εμφάνιση. Ο Μπριόν Ουλβάους και ο Μπένι Άντερσον, δύο από τα μέλη των Άμπα, κάνουν κάμεο εμφανίσεις στην ταινία. Ο Μπένι εμφανίζεται να παίζει πιάνο κατά τη διάρκεια του Dancing Queen. Παρά το τεράστιο ταλέντο του ως ηθοποιός, ο Pierce Brosnan, που έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στην ταινία, κέρδισε το βραβείο Χρυσό Βατόμουρο για τη χειρότερη ερμηνεία σε musical λόγω των απέσιων φωνητικών του. Το «Μάμα Μία» έφερε μια οικονομική άνθηση στα νησιά της Κιάθου και της Κοπέλου στην Ελλάδα. Μετά την επιτυχία της ταινίας, αυτά τα νησιά έγιναν διάσημοι τουριστικοί προορισμοί με πάρα πολλούς τουρίστες να τα επισκέπτονται για να δουν τα τοπία της ταινίας. Τέλος, όταν οι παραγωγοί σκέφτηκαν ποια ηθοποιός θα μπορούσε να ενσαρκώσει την πρωταγωνίστρια, δεν είχαν άλλη επιλογή στο μυαλό τους εκτός από την Meryl Streep, που ήταν η πρώτη και η μόνη επιλογή για τον ρόλο της Ντόνα. Energy vibes.

0: Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Το περιβάλλον και τα μάτια.
2: Το δάσος είναι και δική σου ευθύνη. Άδραξε την ευκαιρία.
1: Περιβάλλον, πάρ' το επάνω σου.
2: Το μεγάλο σπίτι μας κινδυνεύει. Εσύ θα μείνεις αμέτωχος.
3: Η νεκρή φύση μας αρέσει μόνο στη ζωγραφική.
1: Το περιβάλλον εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί.
4: Πάμε Φύση.
5: Λευτεριά στο περιβάλλον.
6: Βήμα βάσιμο, ζωή με πράσινο.
7: Η φύση είναι γενναιόδορη, εσύ.
8: Δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Το περιβάλλον δεν είναι τον άλλον.
9: Μη σπάς μπουκάλια, μπορείς να κοπείς από τα ίδια σου τα χέρια.
10: Σκέψου, αναλογήσου. Το μέλλον των παιδιών σου.
11: Σκουπίδι, σκουπιδάκι μου. Είσαι εδώ, παίρνω τον κάδο μου και σε κυνηγώ.
12: Πάμε Φύση.
13: Αν τη λίμνη μας φροντίζεις, η ζωή.
0: Σύλλογος Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς. Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
14: Στις 7 Οκτωβρίου του 1916, σαν σήμερα, κάποιος έφαγε πολλά γκολ. Μια ομάδα που λεγόταν Georgia Tech συνέδριψε μια άλλη ομάδα με 222-0. Απίστευτο. Πάντως αυτή η ήττα δεν θα συνέβαινε ποτέ στην ομάδα του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα Αντίντα, που γεννήθηκε το 1973 σαν σήμερα. Ούτε στην ομάδα του επίσης Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Ζιλμπέρτο Σίλβα, που γεννήθηκε το 1976 σαν σήμερα. Ούτε καν η Λάνις Μόρισετ θα έτρωγε τόσα γκολ και ας μην έχει σχέση με ποδόσφαιρο. Για την ακρίβεια, το 1995 σαν σήμερα, η Αλάνις έβαλε το δικό της γκολ με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των Αμερικάνικων τσάρτς.
0: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολύ

0: δεν υδάτωση. Φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.
1: Travel Energy Tips.
2: Σήμερα σε πάμε στην Αυστρία. Πάμε στο Salzburg, την μαγευτική πόλη των Άλμπεων, ένα μέρος βγαλμένο πραγματικά από παραμύθι, όπου η αρχιτεκτονική ομορφιά και η φυσική γαλήνη συνδυάζεται σε απόλυτη αρμονία. Στην καρδιά της πόλης δεσπόζει ο εντυπωσιακός καθεδρικός ναός με τα επιβλητικά καμπαναριά και την μπαρόκ μεγαλοπρέπεια, ενώ γύρω του απλώνεται η παλιά πόλη με τα λιθόστρωτα δρομάκια και τις καλωδιοτηρημένες πλατείες. Καθώς περπατάς ανάμεσα στα χρωματιστά κτίρια και τις γραφικές καφετέριες, η μελωδία του Μότσαρτ, γέννημα θρέμα της πόλης, φαίνεται να συνοδεύει κάθε σου βήμα. Ανεβαίνοντας το λόφο προς το επιβλητικό φρούριο, το τοπίο που αποκαλύπτεται είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Τα καταπράσινα λιβάδια που απλώνονται μέχρι τις χιονισμένες κορυφές των Άλμπεων σε κάνουν να νιώθεις ότι βρίσκεσαι μέσα σε ένα ζωντανό πίνακα ζωγραφικής. Το φρούριο, με την ιστορία αιώνων να αντικατοπτρίζεται στους πέτρινους τοίχους του, προσφέρει πανοραμική θέα που κόβει την ανάσα και σε ταξιδεύει πίσω στον χρόνο. Για όσους αναζητούν ρομαντικές στιγμές, το Salzburg είναι γεμάτο κήπους και πάρκα, με τον κήπο Mirabel να κλέβει την παράσταση. Οι συμμετρικές ανθοστοιχίες, τα μαρμάρινα αγάλματα και τα ρομαντικά μονοπάτια συνθέτουν το ιδανικό σκηνικό για ένα χαλαρωτικό περίπατο. Η ατμόσφαιρα της πόλης, ειδικά το Σούρουμπο, όταν τα φώτα αρχίζουν να λαμπυρίζουν, καθρεφτίζει τον ουρανό, γεμίζει με ρομαντισμό και γαλήνη που σε κάνουν να θες να μείνεις εκεί για πάντα. Αν λοιπόν θέλεις να κάνεις ρομαντικό ταξίδι διημέρου-τριημέρου, τώρα ειδικά το φθινόπωρο, ιδανικός προορισμός Salzburg στην Αυστρία. Energy Vibes.

Τώρα θα σου φέρω μια κλασική εικόνα στο μυαλό. Φτάνεις στο αεροδρόμιο του Σάλτσμπουργκ, περιμένεις τον Ιμάντα και βλέπεις να περνάνε μπροστά σου δεκάδες ίδιες βαλίτσες. Μαύρες, γκρι, μπλες. Σαν στρατός από κλωνοποιημένα σακβαγιάς που σε κοιτάνε με ύφος «Βρες με αν μπορείς». Και κάπως εκεί έρχεται η έξυπνη ιδέα. Θα βάλω μια νέον κορδέλα, θα δέσω ένα φιόγκο, θα ρίξω και ένα μαντήλι πάνω από το χερούλι. Έτσι θα ξεχωρίζει η δική μου. Ναι, μόνο που αυτή η μικρή πατέντα μπορεί να κάνει τη βαλίτσα σου να μην φτάσει ποτέ στον προορισμό σου. Γιατί ένας insider στο αεροδρόμιο του Δουβλίνου αποκάλυψε πως όλα αυτά τα στολίδια μπερδεύουν τους high-tech σαρωτές των συστημάτων διαλογής. Αν κρέμεται ένα κομμάτι ύφασμα, ο αισθητήρας χτυπάει κόκκινο και το σύστημα την πετάει εκτός ροής. Με λίγα λόγια, η βαλίτσα σου μπορεί να περάσει από χειροκίνητο έλεγχο, να καθυστερήσει ακόμα και να μείνει πίσω. Και αν νομίζεις ότι το πρόβλημα είναι μόνο οι κορδέλες, ακόμα και τα παλιά αυτοκόλλητα ή ξεχασμένες ετικέτες από προηγούμενες πτήσεις μπορούν να μπερδέψουν το σύστημα. Έτσι μπορεί εσύ να πίνεις τον καφέ σου στη Βαρκελόνη και η βαλίτσα σου να κάνει city break στη Φραγκφούρτη. Ποια είναι η λύση τώρα? Υπάρχει. Κράτα το στυλ σου minimal. Διάλεξε βαλίτσα σε ιδιαίτερο χρώμα. Βάλε ένα καθαρό ευδιάκριτο ταβελάκι ή ένα διακριτικό σημάδι που να σε βοηθά έτσι ώστε να την εντοπίσεις. Δεν χρειάζεται να τραβήξεις την προσοχή των σκάνερς. Χρειάζεται να τραβήξεις μόνο τη δική σου όταν θα εμφανιστείς στον Ιμάντα. Energy Vibes.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας βολτούλας εδώ στα Energy Vibes της 4ης 7 Οκτωβρίου. Σήμερα μάθαμε γιατί σε κάποια ξενοδοχεία εξαφανίζονται μυστηριωδώς στα δωμάτια 13 και 4-20. Θυμηθήκαμε ότι κάποτε στους Ολυμπιακούς Αγώνες έδιναν μετάλλια ακόμα και για τέχνη. Είδαμε έναν άνθρωπο να περπατά 12 ώρες πάνω από τον Δούναβη, ενώ εμείς ψάχνουμε πάρκινγκ για να μην βαδίσουμε δύο τετράγωνα. Και ταξιδέψαμε μέχρι το πανέμορφο Salzburg της Αυστρίας. Πριν φύγουμε, κρατήστε κάτι και για σήμερα. Στη ζωή όλοι και όλες κάνουμε λάθη. Λάθος ανθρώπους εμπιστευόμαστε, λάθος δρόμους παίρνουμε, λάθος αποφάσεις βιαζόμαστε να πάρουμε. Το θέμα δεν είναι να φτάσεις κάποτε στο σημείο να μην κάνεις κανένα. Το θέμα είναι κάθε λάθος να σου αφήνει κάτι περισσότερο από αυτό που σου πήρε. Γιατί τελικά τα λάθη δεν είναι οι λάθος τροφές της ζωής μας. Είναι συχνά οι δρόμοι που μας μαθαίνουν πού πραγματικά θέλουμε να πάμε. Είμαι ο Κυριάκος Μαραγκός, να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας και νύχτας και μην ψάχνετε την τέλεια διαδρομή. Βάλτε απλώς καλή μουσική εδώ στο αγαπημένο σου ραδιόφωνο και συνέχισε. Energy Vibes και πάλι αύριο εδώ. Energy Vibes.

0: Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
4: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670 27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
5: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
4: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
4: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
5: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
4: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος.
5: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
4: Τηλέφωνο 24670 24461.
5: Ότικα Ιν. Στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
6: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
6: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
6: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
6: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
8: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμός στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Panamarm. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840. Και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
9: New Music Show, το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα, Δευτέρα με Παρασκευή 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
10: Αντένες FM 93,6.

0: Καλημέρα φίλες φίλοι, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Είμαστε Τετάρτη, 7ο πρωινό του Οκτωβρίου, στο μέσο της εβδομάδος. Πάμε λίγα λεπτά μετά τις 9 να ζήσουμε και σήμερα τη μέρα μας μέχρι τις 2 το μεσημέρι. Για την επικοινωνία μας 86640 και 50 τα Facebook, τα Messenger, τα SMS και τα Instagram, τα email. Και σήμερα να πάρουν φωτιά, δεν βγαίνει αλλιώς. Φυσικά μαζί μας και σήμερα το Αηδόνι της Ηπείρου 43, η Καρδερίνα του Κάμπου Τυχιού. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τη μία και μοναδική Χελένα Νατ Μπαχά.
1: Καλημέρα.
0: Κοριτσάκι, καλημέρα ρε. Πού καλημέρα, είσαι ρε Έλενα, ρε Έλενα, να σε δούμε ρε Έλενα.
1: Πότε δεν με είδες?
0: Δεν σε είδα χθες. Δεν σε είδα χθες μετά την εκπομπή, δεν σε είδα καθόλου.
1: Συνήθως δεν βλέπω.
0: Μαύρα μάτια στο ποτήρι. Λοιπόν, τι γίνεται σήμερα?
1: Τι γίνεται
0: σήμερα? Έχουμε κανένα καλό?
1: Κανένα καλό? Να είπαμε, θα έχουμε Μιχάλη Κοζιόπουλο.
0: Ναι.
1: Έτσι μου είπες.
0: Τι άλλα σε είπα ότι θα έχουμε? Τα σημείωσες?
1: Δημήτρη Εμμανουηλίδη, αυτά τα δύο έχουμε.
0: Ποια?
1: Δημήτρη Εμμανουηλίδη.
0: Και Δημήτρη Εμμανουηλίδη, βεβαίως. Και αεροπορικά δρομολόγια σήμερα.
1: Τι μου λες, τι
0: εννοείς? Αλλάξαν οι ώρες, αλλάξαν οι ώρες.
1: Μάλιστα.
0: Για να δούμε, αυτές είναι καλύτερες από τις προηγούμενες ή είναι ικανοποιημένοι οι αρμόδιοι? Χαιρετώ Γρηγόρη, νούμερο ένα περίπτερο, που μου στέλνει ένα απόσπασμα εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Από τα κοινωνικά δίκτυα, από τα Facebook. Πώς να βάζω βενζίνη? Από τα TikTok. Γεια σας κύριε Γρηγόρη, πού τα βρίσκετε αυτά?

0: Λοιπόν, Χελένα.
1: Ναι. Τι στο λέει αυτό το τραγούδι?
0: Είναι η Garbage με το Milk. Ε?
1: Μάλιστα.
0: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Ελένα, καλή λαϊκή. Α, λαϊκή σήμερα, παιδιά.
1: Αλλά παζάρια.
0: Παζάρια κάτω. Έλα και η Αθανασίου Διάκου την καρισμένη. Έλα και σήμερα. Θέλω στριμοξίδι, θέλω.
1: Θέλω κόρνα. Τα λες από την άνεση της καρέκλας σου, βέβαια.
0: Βεβαίως. Πάμε λίγο να ξεκινήσουμε και με τους αγαπημένους μου χορηγούς.
1: Φυσικά με αβοκάντο θα ξεκινήσω σήμερα. Πώς αλλιώς, πάμε για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο. Αλλά στο αβοκάντο πάμε και για όλα τα υπόλοιπα ωραία. Πάμε για τα σνακ του. Τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά όλα μας τα σνακ. Χωρίς ζάχαρη επίσης όλα μας τα σνακ και για όλες τις ώρες της ημέρας. Για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό. Για όποτε το έχετε όρεξη. Πάμε για τους φρεσκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα η χυμή μας στημένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης. Έχεις δει τον αποχυμωτή που έχουν εκεί τα παιδιά?
0: Ω, βέβαια.
1: Τελευταίες τεχνολογίες και τα λοιπά.
0: Πολύ
1: τώρα, έτσι.
0: Δυνατός.
1: Είναι έτσι αυτοί οι αποχυμωτές για να μην χάνονται οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία.
0: Ακριβώς.
1: Τα ginger shots δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger
0: shots. Γιατί πολλές φορές παίρνουμε ένα χυμό από το σούπερ και ουσιαστικά δεν είναι τίποτα για να ξέρετε. Έτσι.
1: Επίσης, δεν θέλετε να ξέρετε τι μπαίνει στους χυμούς από φρούτα. Έτσι.
0: Ρωτήστε κανέναν που είναι τώρα στα Ροδάκινα.
1: Μπράβο. Οπότε και στα Πορτοκάλια. Στην Πελοπόννησο. Λοιπόν, οπότε η χυμή στο αβοκάντο εννοείται είναι με φρέσκα φρούτα. Τα βλέπετε άλλωστε. Δηλαδή, θα πάτε και μπορεί τα παιδιά να σας το κάνουν και εκείνη την ώρα. Καταλαβαίνετε την πόσο μεγάλη διαφορά. Συν ότι είναι φρέσκη χυμή, όντως οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία δεν πάνε πουθενά. Είναι εκεί εγκλωβισμένα. Τα ginger shots, λοιπόν. Δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots. Ένα τόσο δα μπουκαλάκι με ένα τόσο δύσκολο όνομα που όμως αξίζει να το μάθετε. Γιατί αυτό το μπουκαλάκι μέσα του έχει ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός μας για ενέργεια, ό,τι χρειάζεται το ανοσοποιητικό μας. Έχω αρχίσει να σας ψιλοακούω γκούχου γκούχου. Μακριμάνικο σε βλέπω σήμερα εσένα.
0: Ω, βέβαια, βέβαια.
1: Λίγο γκούχου γκούχου.
0: Πρέπει να σου πω ότι έχουμε πολλές περιοχές σήμερα με μείον.
1: Βέβαια, ξέρω. Αυτά τα φθινοπορεινά, αυτές οι φθινοπορεινές οι γρήπες τώρα, το μόνο που τη σώζει είναι τα ginger shots, παιδιά μου. Θυμηθείτε με.
0: Είναι η χαρά των πνευμονολόγων.
1: Θυμηθείτε με τα ginger shots. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας επίσης με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο λοιπόν και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
0: Λοιπόν, 7 περιοχές εδώ με ενημερώνει το Φούιτ ότι έχουμε σήμερα κάτω από το 0. Θα σας δίνω ορισμένες θερμοκρασίες για να καταλάβετε τι ζούμε, παιδιά. Αμπελόκηποι 0,9 βαθμοί. Άργος μείον 2,1. Προσέξτε με, Βασιλιάδα 1,4. Βυσσινέα 7,5 είναι από τους σταθμούς που καταγράφει η περιφέρεια, έτσι. Βυσσινέα 7,5, α, πολύ δυνατή Βυσσινέα. Ιεροπηγή 0,5, μισό βαθμό. Καλοχώρη 2. Η Καστοριά είχε τους 5,5 βαθμούς το πρωί. Κλεισούρα 7. Μπα, τι γίνεται εκεί πέρα? Κομνηνάδες μείον 0,6. Κορέστια μείον 1,8. Κορομιλιά 0,4.
1: Κορομιλιά.
0: Με το σύγχρονο θερμόμετρο της Κορομιλιάς ή φτιάχτηκε
1: παιδιά? Το υπερσύγχρονο νομίζω φτιάχτηκε. Πού είναι ο Τζιμπρίλ,
0: όχι,
1: ρε?
0: Όχι, Τζιμπρίλ, Τζιμπρίλ.
1: Πού είναι ο Τζιμπρίλ,
0: μας έχεις γραμμένους. Λοιπόν, κανόνες την πορεία σου. Στείλε μου σήμερα τι λέει το θερμόμετρό σας. Ή να πάει η Αθηνά. Η Αθηνά της Αλοκίδου που τα φροντίζει αυτά εκεί πέρα. Και να μου στείλει φωτογραφία, όχι πειραγμένο, όπως είναι. Εντάξει.
1: Νομίζω το έφτιαξα.
0: Λες να το έφτιαξα.
1: Νομίζω να μας είχε στείλει τζιμπρίλ.
0: Ένα θερμόμετρο έχουμε στον ομό, το έφτιαξαν κι αυτό. Λακώματα μείον 0,4. Λιθιά, όπα. Με παγωνιά ξύπνησε και η Λιθιά. Μείον 0,4. Μαύρο χώρι 0,4. Χωριά 0,5. Τυχιό. Μείον 1,8. Αμά. Μείον 1,8, Ελένα, εκεί. Πάγωσε το σύμπαν.

0: Εντάξει, εμείς τώρα έχουμε ανέβει λίγο, έχουμε πάει 7,5 βαθμοί του Κελσίου εδώ. Οπότε θα ανεβούμε κι άλλο, παιδιά, μην αγχώνεστε. Με όλη τη βδομάδα μας έχουν υποσχεθεί ότι κατά τη διάρκεια της ημέρας θα ζούμε μικρό καλοκαιράκι, έτσι, με 20 και τα λοιπά. Καλά είναι. Τη νύχτα είναι το πρόβλημα και το πρωί. Πάμε στον επόμενο χορηγό μας, τον επόμενο φίλο μας που είναι μαζί μας.
1: Θα μας πας στο Φροντίζω, σε παρακαλώ πολύ, εσύ.
0: Φροντίζουμε τα δικά σου αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, ανθρώπους με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα 365 μέρες τον χρόνο, παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων υψηλού επίπεδου. Ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν είστε, δύο τηλέφωνα πάντα από το Φροντίζω είναι το 2467 506191 και 6959 22 41 11.
1: Εκτός από τις υπηρεσίες κατοίκων, θυμηθείτε και την ποδολογία, έτσι, ένας κλάδος στην υπηρεσία των ποδιών μας. Για ό,τι πάθηση, ό,τι δυσκολία και αν έχετε στα πόδια σας, εισφρυσή όνυχος, ονυχομική τιάσης, ορθονυχία, ονυχόληση, παχιονυχία, ονυχογρύπωση, κάλους, υπερκερατώσεις, ραγάδες και σχισίματα, φροντίδακρον σε αυτοάνωσα, κακοσμία, ό,τι και αν έχετε, το Φροντίζω είναι εδώ για εσάς και για αυτό.
0: Λοιπόν, κάτσε να πιω το χάπι των 9 γιατί ξεχαστήκαμε.
1: Α, 9 παίρνεις, όχι 9,5.
0: Τώρα το έχω αλλάξει λίγο το προγραμματάκι, διότι, κυρία Έλενα, έχουμε ένα προσαρμόγια στη λήψη των φαρμάκων, όπως καταλαβαίνεις. Ναι, κάποια τα εγκαταλείψαμε.
1: Τα κόβεται σιγά-σιγά. Μπράβο. Συγχαρητήρια. Τον καλό σημάδι.
0: Ευτυχώς αυτό τον 9 είναι και μικρούτσικο, το καταπίνουν εύκολα. Κάτι μεγάλα, κάτι γίγαντες και τα λοιπά, σαν γίγαντες φασόλια είναι μερικά. Τα βλέπω και ανατριχιάζω.

0: Λοιπόν, τι βλέπουν τα ματάκια μου εδώ πέρα, για να δω, για να δω, για να δω, για να δω. Έχουμε ωραία πραγματάκια. Έχουμε την αγαπημένη μας Καστοριανή Φιλοδέη Μακρυδάκη, παιδιά, σήμερα που έγινε γενεθλιά. Την έχουμε πολλές φορές στην εκπομπή για διάφορα φορολογικά ζητήματα κτλ. Ο Δημήτρης έχει σήμερα γενεθλιά. Ο Κώστας. Η Κατερίνα. Η Ειρήνη. Ο Ζήσης. Ο Σπύρος. Ο Θανάσης ο Κάκος. Την καλημέρα μας. Τα φιλιά μας τον Θανάση. Η Μάρθα. Και ο Στέφανος, παιδιά, χρόνια πολλά. Happy birthday to you. Να χαίρεστε πάντα την σημερινή μέρα. Για πολλά πολλά χρόνια. Να την απολαμβάνετε με φίλους και γνωστούς. Και πάντα να μεγαλώνετε με υγεία. Και όπως συνήθως λέμε από την εκπομπή μας, συνήθως τέτοιες μέρες, τι λέμε και τι τραγουδάμε.
1: Δώσε ένα happy birthday.

0: Έτσι ευχόμαστε εμείς τα φιλαράκια μας. Happy birthday, πάμε λοιπόν δυνατά. Και για να δούμε τι άλλο μας έχει η μέρα σήμερα.
1: Τα γενέθλια σου φέτος πέφτουν Παρασκευή.
0: Τα γενέθλια μου πέφτουν Παρασκευή.
1: Ωραίο.
0: Πολύ δυνατό, πολύ δυνατό.
1: Δεν
0: θα έχουμε εκπομπή.
1: Αργία.
0: Just a yellow lemon tree. Πάμε με Kylie Minogue. Locomotion.
1: Πώς το πες αυτό?
0: The Locomotion.

Λοιπόν, παιδιά, σήμερα δεν θα θέλατε να είστε στην Αθήνα. Ήρθε ο Ρούμπιος. Ε? Υπουργός Εξωτερικών Αμερικής, Έλληνα. Δεν βλέπω να ενθουσιάζεσαι. Ρούμπιο. Μπορεί να είναι ο αντικαταστάτης του Ντόναλντ Τραμπ. Και είχαν μια ζεστή αγκαλιά εκεί με την... πώς τη λένε, την Γκιλφόιλ. Ε? Καμός, θα συζητήσουν πολλά πράγματα σήμερα. Θα έχουμε ομιλίες, συναντήσεις. Θα μιλήσει την Πνίκα ο Ρούμπιο.

0: Πες μας, Ελληνάκη, μια και το αναφέραμε, μια και το αναφέραμε. Ναι. Τι, εσύ που είσαι και φιλόλογος, τι ήταν η πνίκα? Δηλαδή, ποιοι μιλούσαν εκεί πέρα, ρε παιδί μου?
1: Το συμβούλιο, ας πούμε.
0: Η εκκλησία του Δήμου.
1: Ναι, ναι.
0: Εκεί συναντιόνταν όλοι. Ναι, ναι. Η εκκλησία του Δήμου. Μπράβο. Που ήταν η κύρια πολιτική συνέλευση της αρχαίας Αθήνας. Βεβαίως. Ποιοι όμως είχαν το λόγο εκεί? Ποιοι πήγαινες εσύ και έπαιρνες το λόγο, ας πούμε?
1: Όχι, το λόγο τον έπαιρναν αρχικά μόνο άντρες.
0: Αρχικά μόνο άντρες. Αμά. Δεν τον είχαν οι γυναίκες, σωστά.
1: Δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα.
0: Επίσης, οι μέτικοι νομίζω δεν είχαν λόγο εκεί πέρα να μιλήσουν. Οι μέτικοι με τίποτα.
1: Ναι, και νομίζω ότι ήταν άντρες πάνω,
0: δηλαδή,
1: πάνω από 23.
0: Αυτός που λέμε σήμερα, οι μετανάστες κτλ.
1: Πάνω από 23, νομίζω.
0: 23 δεν το ξέρω ακριβώς. Δεν το ξέρω ακριβώς. Πάντως, μιλούσαν όλοι. Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι μιλούσαν. Δηλαδή, κάθε Αθηναίος πολίτης, ανεξαρτήτως οικονομικής ή κοινωνικής του καταστάσεως, είχε το δικαίωμα της εισηγορίας, όπως λεγόταν τότε. Αυτό σημαίνει ότι μπορούσε να ανέβει στο βήμα και να εκφράσει την άποψή του για τα κοινά. Δηλαδή, έβγαινε στην εκκλησία του Δήμου και έλεγε, πώς βγαίνουν τώρα οι ακροατές και λένε αυτό το εκεί και τα λοιπά. Εξέφραζαν την άποψη, κατάλαβες. Βεβαίως στην πνίκα πήγαιναν πάρα πολύ και οι ρήτορες, αυτοί που είχαν την εφράδια του λόγου και οι πολιτικοί. Αλίμονο.
1: Ναι.
0: Συχνότερα τον λόγο τον έπαιρναν οι ρήτορες, λοιπόν, έμπειροι ρήτορες, πολύ δυνατοί. Και σπουδαίοι πολιτικοί της εποχής. Για να επηρεάσουν τις αποφάσεις. Γιατί μετά τους λόγους παίρνουν για τις αποφάσεις, όπως καταλαβαίνεις, έτσι.
1: Σωστά.
0: Ο Ρούμπιο λοιπόν μιλάει σήμερα στην πνίκα. Εκεί που μίλησαν, πρόσεξε, γιατί πρέπει να είναι πολύ εντυπωσιακό, Έλενα, να αισθάνεσαι, δηλαδή σκέψου να βρεθούμε στην πνίκα εκεί που μιλούσαν ο Θημιστοκλής, ο Περικλής, ο χρυσός αιώνας του Περικλέως που λέμε, ο Δημοσθένης,
1: ναι, ναι.
0: Ο Αριστίδης ήταν πάντα εκεί, κατάλαβες. Σκέψου λοιπόν να είσαι ακριβώς εκεί στο βήμα που μίλησαν οι άνθρωποι που θεμελίωσαν παγκόσμια τη δημοκρατία, έτσι, και αυτό που ονομάζουμε σήμερα δυτικό κόσμο. Είναι πολύ εντυπωσιακό. Νομίζω πρέπει να έχει μιλήσει και ο Μακρόν εκεί στην πνίκα.

Και βέβαια στην Μνήκα είχε μιλήσει και ο Κολοκοτρώνης. Πρόσεξε με, ναι, εσύ. Ναι. Βγάλε ένα φοβερό λόγο.

0: τώρα κατάλαβες αυτό το πήραν το ρολεξίν και θέλουν να μιλάς στην πνίκα τώρα, κατάλαβες. Δηλαδή, πρέπει να τους βάζουμε να πληρώνουν εκεί πέρα για να μιλάνε. Δεν είναι να τα δίνουμε αυτά τα πράγματα έτσι. Σωστό.
1: Σωστό.
0: Κατά τα άλλα τα νέα παιδιά, απέσια χορηγό και θα σου πω γιατί Αβύση και Καρβέλας νομίζω θα πιαστούν μαλλί με μαλλί.
2: Τι μου λες ρε παιδί μου, αυτοί οι δύο δεν μπορούν να...
0: Εγώ τα έβλεπα τα ρεπορτάζ, τα έβλεπα να έρχονται.
2: Δεν μπορούν να χωρίσουν αυτοί. Αυτοί.
0: Πάει, λοιπόν, είναι στα μαχαίρια παιδιά.
2: Εσύ θα μας πας, μας τώρα στήριξη.
0: Στήριξη το πάω.
2: Παίξε τα χέρια.
0: Στο εμπορικό κέντρο σιδήρου στήριξη. Τεχνικό πολυκατάστημα, χιλιάδες προϊόντα για να γίνει και σωστά η δουλειά σας. Μεταξύ άλλων και εμπόριο σιδήρου, σιδηροοικοδομής, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξείδωτα. Συνθήκες σανίδες ντεκ, λαμαρίνες, όλες τις διαστάσεις, πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση. Μεγάλη επιχειρία σε περιφράξεις, παιδιά, από ασάλους, είδη σειρματουργίας, μεταλλικά θερμοκήπια, ανάλυν δίχτυα σε πολλές διαστάσεις. Όλα αυτά και πολλά ακόμη, πού θα τα βρείτε?
2: Διασταύρωση Αμπελοκήπια.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-758. Έγινε. Καλέο.

0: που λες, Ελενάκη, άκουσε τώρα. Άκουσε τώρα. Καταρχήν έγινε ένα μπέρδεμα με τα που θα κάτσει ο Καρβέλας.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί τον.
1: Δεν είχε ανέβει καθόλου στη συνέντευξη. Τώρα δεν ξέρω, συγγνώμη, δεν έχω παρακολουθήσει.
0: Δεν έφυγε, δεν κάθισε καθόλου. Γιατί δεν πήγε καθόλου.
1: Στη σκηνή δεν ανέβηκε.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Αρχικά ξεκινά το πράγμα ότι ο Καρβέλας διαφωνούσε να κάνει αυτή τη συναυλία η Βύση, την οποία χρηματοδότησε ο δισεκατομμυριούχος Κούστας.
1: Ναι, ναι.
0: Μπήκε και 5 εκατομμύρια, λέει, μέσα η συναυλία αυτή.
1: Ο Νίκος ο Παουτζής μου λέει ότι αυτά δεν ισχύουν.
0: Ναι.
1: Το συζητούσαμε χθες.
0: Μα κοίταξε να δεις, αφού εγώ τα είδα στο Χασαπόπουλο σήμερα. Πορνό.
1: Λέει
0: τα
1: κάνει για άλλους λόγους, για μαύρο χρήμα.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά το θέμα είναι ποιο είναι τώρα ακριβώς. Το θέμα είναι ότι...
1: Όλα δεν τα ξέρω αυτά τα κόλπα.
0: Τι κόλπα.
1: Γιατί μου λέει, γιατί τα πιστεύεις όλα.
0: Μα αυτό...
1: Δεν ξέρω τα άλλα, γι' αυτό πιστεύω αυτά.
0: Το ρεπορτάζ λέει των μεγάλων δημοσιογράφων. Εμείς τι είμαστε. Λοιπόν, οπότε λέει ότι έγινε και η παρεξήγηση που θα κάτσει ο Καρβέλας και οι συνεργάτες. Είχε μια διαφωνία γιατί ζητούσε κανένα 1,5 εκατομμύριο, μια και τα 47 από τα 50 τραγούδια που είπε η Βύση είναι δικά του και ζητούσε πνευματικά δικαιώματα 1,5 εκατομμύριο. Πήρε μισό εκατομμύριο, είπε να συμβαστεί με άλλα 300, αλλά τα 300 δεν τα είδα ακόμα, κατάλαβες. Και γίνεται ένα. Και η Βύση λέει, δεν, σαν να μην γνώρισε αυτόν τον άνθρωπο, δεν τον αναγνωρίζω. Τι είναι αυτό. Βεβαίως έγιναν πράγματα, σου λέω, ρε. Μα δεν το έδειξε. Απορώ, εσύ δεν το είδες αυτό το ρεπορτάζ.
1: Ξαναπερνάω τη φάση που δεν βλέπω καθόλου.
0: Έβγαλε ανακοίνωση ο Καρβέλας, έβγαλε ανακοίνωση η Βύση.
1: Δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση.
0: Έμα το Θεό, δηλαδή.
1: Την προηγούμενη εβδομάδα δεν είδα γιατί ήμουν συνέχεια στο χωράφι. Αλλά και αυτή την εβδομάδα, επειδή έχω πολλές δουλειές τα απογεύματα, πάλι δεν μπορώ να παρακολουθήσω.
0: Να, αυτό παθαίνουμε. Δηλαδή, παλιά υπήρχαν ιστορικές μεσημεριανές εκπομπές, ρε παιδιά.
1: Ναι, τώρα μεσημέρι τι να δω.
0: Τατιάνα,
1: αυτά
0: λείπουν τώρα. Λείπει το Σταρ εκείνο το παλιό, το Σταρ.
1: Δεν τον θέλω τον Κουσουλό.
0: Κουσουλό τώρα.
1: Δεν τον θέλω.
0: Όλο με το Μαζονάκι. Όλο με τη συνέχεια Μαζονάκι. Βγάζει τον Ευαγγελάτο, Μαζονάκι 2.
1: Ούτε τον Ευαγγελάτο.
0: Ο Μαζονάκι πέθανε 6. Πόσο ήταν, 6-9 Σεπτεμβρίου. Πέρασε ένα μήνα.
1: Πρέπει να περνάει σιγά-σιγά.
0: Και κάθε μέρα, πώς μπορεί αυτός ο Ευαγγελάτος, παιδιά, 2,5 ώρες να λέει, 2,5 ώρες κάθε μέρα. Κάθε μέρα, ρε παιδιά. Δεν τα σώνει, δηλαδή, πόσα έχει αυτή η υπόστη. Πρέπει να πάρει. Το καταλάβαμε, είναι ένοχη. Γιατρός, παραγιατρός. Ωραία, παιδί, 2,5 ώρες κάθε μέρα. Είναι απίστευτο, παιδιά. Αφού καμιά φορά μου έρχεται, παιδιά, η επιθυμία, λέω να του στείλω ένα μήνυμα και να του γράψω χαρά στο κουράγιο σου, ρε φίλε Νίκο.
1: Νίκο. Χαρά στο κουράγιο. Νίκο.
0: Χαιρετώ τον Νίκο τον Κοντόπουλο όμως εγώ τώρα εδώ πέρα. Την Ολυμπιακάρα που μας στέλνει εδώ καλημέρα. Γεια σου, κύριε Νίκο. Χαιρετώ τον Μπέρι, όμορφες καλημέρες σε όλους μας, με υγεία πάνω απ' όλα από την παραλία. Το Απόζαρι μας λέει σήμερα. Απόζαρι, ε. Α, είσαι ωραία σήμερα, ωραία, φίλε. Ωραίος είσαι.
1: Άιλη, πολιτιστική κληρονομιά, έτσι, τα παιδιά
0: άιλη,
1: μας.
0: Στην Άιλη πήγες, έτσι. Χαιρετώ τον Τάσο το Σισμάνι. Μου στέλνει εδώ από τα Facebook, καλή σχολική χρονιά. Hey, Σισμάνι, ξεκινήσαμε, μην αγώνεσαι. Στον κύριο Ρούλη Βαλεντίνο που πάει για ύπνο γιατί ήταν βραδινός. Την καλημέρα μας, κύριε Ρούλη, καλό ύπνο.

0: Μάλιστα.
1: Οπότε θα το ανεχτούμε.
0: Ωραίο,
1: εδώ ανεχόμαστε άλλα κι άλλα.
2: Καλά. Εντάξει. Εδώ έχει κομπή ο Πρωτοσάλτε.
0: Να μας ενημερώσουν πόσο θα πάει αυτό ακόμα. Κατάλαβες, είναι και θέμα λίγο να δούμε τι γίνεται.
2: Εντάξει, όσο ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον, τόσο θα πηγαίνει.
0: Λες να δείχνει ενδιαφέρον εκεί πέρα, έχει κολλήσει βελόνα παιδιά, χτυπάει νούμερα, όχι αστεία. Λοιπόν, σιγά σιγά να πάμε και για το διαλυματέισον. Θέλω χορηγό πριν το διαλυμα.
2: Α, κοίταξε με, πώς με βλέπεις σήμερα.
0: Για να δω, τι σκάνει έργα. Για να δω.
2: Για δέσμε, να σηκωθώ.
0: Για σήκω λίγο.
2: Κάτσε.
0: Γιατί μπήκες μέσα στα σκοτάδια, τι σκάνει εδώ πέρα. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Καινούρια μπλούζα.
0: Καινούρια μπλούζα, μπράβο.
2: Βεβαίως.
0: Είναι...
2: Πώς σου φαίνεται.
0: Σου κάνει ωραίες πλάτες και ωραία μέση.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Your look, κουκλάρες μου, θα σας πάω.
0: Μάλιστα.
2: Διότι πήγα
0: πώς
2: εγώ.
0: Πώς το κάνει αυτό, να κάνει και πλάτες και μέση.
2: Σε παρακαλώ τώρα. Έχει εδώ κάτω αυτό το λάστιχο που κάνει έτσι
0: ναι.
2: Τη μέση.
0: Α, γι' αυτό.
2: Και εδώ πάνω κάνει λίγο πιο στρογγυλεμένη. Γι' αυτό
0: ναι, μπράβο, γι' αυτό φαίνονται.
2: Λοιπόν, νέα κολεξιόν στο Your Look, όπως καταλαβαίνετε. Πήγα χθες, δοκίμασα, ούτε ξέρω, νομίζω ότι σχεδόν όλο το μαγαζί δοκίμασα. Πραγματικά. Την προηγούμενη φορά που είχα πάει, είχα ρίξει μια ματιά ίσα-ίσα για να μπορώ να σας λέω και εσάς τι θα δείτε. Αυτή τη φορά πήγα πιο επισταμένος να κοιτάξω, γιατί ήθελα να ψωνίσω κι εγώ, όπως καταλαβαίνετε. Το πόσο θα δυσκολευτείτε, σας το λέω, με αυτή την κολεξιόν την τωρινή, πραγματικά θα δυσκολευτείτε τι να διαλέξετε. Αχα. Μακάρι, μακάρι να μπορούσαμε να πάρουμε όλο το μαγαζί. Μακάρι, παιδιά. Αλλά έχει φέρει πάρα πολύ ωραίες επιλογές η Ολυμπιά φέτος. Ειδικά αυτή τη σεζόν, νομίζω τα έδωσε όλα, ρε παιδί μου, και έρχονται και άλλα καινούρια. Θα βρείτε υπέροχες επιλογές σε μπλουζάκια, ό,τι πρέπει για αυτό το διάστημα και για λίγο πιο μετά. Δηλαδή, τώρα αυτό που πήρα εγώ είναι ζεστούλικο για αυτό το διάστημα, αλλά όχι το πάρα πολύ χοντρό, που σημαίνει όμως ότι θα μπορέσω να το βάλω και λίγο ακόμα πιο χειμώνα. Θα βρείτε τέλεια τζιν παντελόνια, όπως σας είπα, σε διάφορα χρώματα, γιατί φέτος θα δούμε πολύ το τζιν σε χρώμα και μπορντό και καφέ. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες επιλογές σε σετάκια. Φανταστικά, ζεστά χουχουλιάρικα όπως μας αρέσουν και μας βγάζουν και από τη δύσκολη θέση τα σετάκια κάθε μέρα, γιατί είναι έτοιμα, ωραία και δεν χρειάζεται να σκεφτόμαστε εμείς τι θα συνδυάσουμε, πώς θα το κάνουμε, είμαστε στυλάτες και ωραίες έτσι κατευθείαν με το που ντυνόμαστε. Θα βρείτε, τι πρέπει να σας πω σημαντικό, ότι από τις προσφορές το μείον 50% έχουν μείνει κυριολεκτικά ελάχιστα τεμάχια. Δηλαδή είναι οι τελευταίες μέρες που σας το λέω, γιατί δεν θέλω να σας εντυπωσιάζω και να περιμένετε πάρα πολλά. Έχουν μείνει ελάχιστα με μείον 50%, πραγματικά ελάχιστα, από την περσινή, φθινοπορεινή και χειμερινή κολεξιόν. Οπότε όσους ενδιαφέρεστε λίγο πιο, δηλαδή αυτή την εβδομάδα θεωρώ ότι θα τελειώσουν όλα τα περσινά. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο φθινοπορεινό και όπως σας είπα για πάρα πολύ λίγο ακόμα εκπτωτικό Your Look και yourlook.gr.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Καλπάζει η θερμοκρασία.
2: Τι μου λέτε.
0: 8,5 βαθμοί του Κελσίου, κυρίες και κύριοι. Μια προσφορά Ντάοβιν, Παπα Βασιλείου.
3: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάοβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάοβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
5: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics, κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Αλνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρμ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φάρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
8: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
9: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
10: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
11: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
12: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
13: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
14: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
13: Κινητά τηλέφωνα, λάπτοπς, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
14: Μπες και στο notestechnologias.gr.
13: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
15: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
16: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
15: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
16: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
15: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
16: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
15: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
16: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
15: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
16: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
15: 6 χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
16: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
17: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
18: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας. Όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή Αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
19: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
20: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη. Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων κυκλικού κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
21: Αντένες FM 93,6.
0: Κοριτσάκι καλημέρα. Για σένα παίζουν τα βιολιά. Βέβαια. Σήμερα εδώ μας λένε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα του Χαμόγελου. Δεν το βρίσκω εγώ κάπου ότι είναι του χαμόγελου σήμερα. Εγώ βρίσκω ότι σήμερα γιορτάζει παιδιά εδώ πέρα, για να μην ξεχνιόμαστε, ο Σέργιος, η Σεργία, η Σεργιανή, η Σεργιούλα. Γιορτάζει επίσης ο Βάκχος, η Βάκχη και η Βακχία.
2: Ούτε εγώ βρίσκω όλα πράγματα.
0: Πολυχρόνης. Α, που λέμε μέσα πολυχρόνη.
2: Τέλειο.
0: Πολυχρόνιος, χρόνης, πολυχρονία και πολυχρονούλα.
2: Τέλεια.
0: Τέλεια.
2: Εγώ βρίσκω ότι είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου, Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος.
0: Βάμβακος.
2: Βεβαίως, Βάμβακος. Και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία.
0: Κοίτα να δεις, σας τα πε. Σας τα πε εσάς οι ευρωβουλευτής μας. Σας τους ατίθασους εργαζόμενους.
2: Άι.
0: Βεβαίως.
2: Έλα, τι λες.
0: Σας τα πε. Έτσι το ευχαριστήθηκα. Μας εκβιάζετε, κατάλαβες? Επιτέλους βρέθηκε ένας άνθρωπος να μας τα πει.

0: κάτι που δεν το περιμένει κανείς.
1: Τι?
0: Θεωρώ ότι η μελέτη το εννοεί. Δηλαδή θεωρώ ότι η μελέτη στις δουλειές της,
1: ναι,
0: και νομίζω ότι το έχει αποδείξει στο παρελθόν της, ότι δεν ήταν αυτή που φοβόταν να φύγει από κάποια δουλειά. Οπότε ο εργοδότης, όταν ο εργαζόμενος έχει αυτό το τζαμπουκά, ότι θα σου φύγω αν δεν με προσέξεις, όντως νιώθει μια πίεση.
1: Δεν είναι πίεση.
0: Αλλά
1: είναι
0: θεωρώ πίεση. Ότι στην Ελλάδα του 2026 δεν είμαστε και πολλοί εργαζόμενοι που έχουμε αυτό το τζαμπουκά. Και μιλάω και για μένα που.
2: Την ίδια ώρα όμως πρέπει να μιλήσουμε για το δικαιώματα των εργοδοτών. Γιατί και εκείνοι αντιμετωπίζουν προκλήσεις.
1: Άντε, μπράβο.
2: Ξέρετε πως οι εργοδότες εκβιάζονται από αντιεπαγγελματίες.
1: Εμένα μου λες. Εδώ την έχω μπροστά μου.
2: Όσες επιχειρήσεις, ειδικά μικρομεσαίες, αντιμετωπίζουν πίεση και δυσκολίες στη διαχείριση των ομάδων τους. Και οι εργοδότες είναι θύματα των ψυχοκοινωνικών παραγόντων, όχι μόνο οι εργαζόμενοι. Όλα αυτά δεν είναι απλές ευαισθησίες, είναι προσωπικές διαφωνίες. Είναι κίνδυνοι που βλάπτουν την υγεία. Και ο Διεθνής Οργανισμός Εργασίας εκτιμά ότι πάνω από 840.000 άνθρωποι πεθαίνουν κάθε χρόνο από παθήσεις που συνδέονται με τέτοιους κινδύνους. Η πρόληψη λοιπόν.
1: Θα μας πεθάνετε, ρε εσείς οι εργαζόμενοι. Θα μας πεθάνετε.
2: Και ωφελούν όλοι.
1: Έστω
2: και ο πάγκος αυτός που θα ψηφίσουμε αύριο έρχεται να βοηθήσει τους υπεύθυνους εργοδότες,
1: ναι,
2: που θέλουν η επιχείρησή τους να είναι παραγωγική και ευέλικτη, αλλά και τους εργαζόμενους να
1: αποδίδουν
2: σε υγιή περιβάλλοντα απολαμβάνοντας την εργασία τους. Κυρίες και κύριοι, από όποια θέση και αν προσεγγίσουμε το θέμα, καμία δουλειά δεν πρέπει να απαιτεί να υπομένουμε δυσάρεστες καταστάσεις για χάρη της σταδιοδρομίας ή του βιοπορισμού μας. Σας ευχαριστώ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ, κυρία Μελέτη. Έτσι, μπράβο. Πέστε τους να ησυχάσουμε επιτέλους. Εντάξει, πολύ μου, τα ακούσατε. Δεν θα...
0: Έχεις νιώσει πίεση από μένα?
1: Εκβιασμό έχω νιώσει, βέβαια. Εκβιασμό έχω νιώσει.
0: Ότι
1: έρχονται οι κουτάρες εδώ πέρα και δεν δίνεις τίποτα. Εκβιάζεις.
0: Και άλλες φορές που σου λέω για τα μυγάκια το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Ότι αν δεν βρεις λύση θα σηκωθώ να φύγω. Σε χαρά,
1: στα πέι μελέτη εκεί πέρα. Μια χαρά τα πέι. Λοιπόν, προχωράμε.
0: Δεν μας πας λίγο στο φίλο μας, τον Μάκη, τον Μάκη Σάικλον φυσικά, αυτό εννοώ. Εντάξτε, για να μας πεις, γιατί ήρθε η ώρα της συνταξιοδότησής του.
1: Βεβαίως, μετά από 42 χρόνια κλείνει ο επαγγελματικός κύκλος για τον φίλο μας τον Θωμά του Χριστού, πρατήριο Σάικλον στην Κολοκυθού.
0: Μάκη Σάικλον!
1: Γεια σου ρε Μάκη! Ο Μάκης μέσα από κείμενο και ένα κείμενο που μας έστειλε. Σας ευχαριστεί όλους για όλα αυτά τα χρόνια, για τη στήριξή σας, την προτίμησή σας στο πρατήριό μας. Ήταν τιμή μου, λέει ο Μάκης, που σας είχα μαζί μας σε αυτό το υπέροχο ταξίδι. Προσέξτε, γιατί το πρατήριο θα συνεχίσει να λειτουργεί από 1 Νοεμβρίου ως εταιρικό αβίν για τα επόμενα 18 χρόνια. Άρα λοιπόν τι μας μένει? Μας μένει Οκτώβριος, που είναι ακόμα Σάικλον Μάκης Χρήστου. Και ο Μάκης, έτσι για να... κάνει την τελευταία του προσφορά για σας.
0: Για το ωραίο φινάλε.
1: Για το ωραίο φινάλε, για τον ωραίο επίλογο. Υπάρχει μια προσφορά που τρέχει αυτή τη στιγμή Cyclone Μάκης Χρήστου, Κολοκυνθού. Μείον 40% σε ό,τι έχει το πρατήριο. Σε ό,τι έχει το πρατήριο. Και σε λιπατικά και εξεσουάλ και χημικά. Στα πάντα. Ό,τι υπάρχει εντός του πρατηρίου είναι μείον 40%. Ό,τι χρειαστείτε, μην διστάσετε. Ξέρετε που θα βρείτε Μάκης Χρήστου και φυσικά για όλο τον μήνα Οκτώβριο.
0: Θέλω να τελειώσουμε όλα τα αναλώσιμα πριν πάει 31 Οκτωβρίου.
1: Να ξεπουλήσουμε, παιδιά. Θα δώσουμε όλα. Να διάσουμε το πρατήριο. Γεια σου ρε Στέφανη Τρελοκομείο. Ας τον τρελό στην τρέλα του, λέει εδώ πέρα, και μας στέλνει διάφορα ωραία. Ο Στεφανός μας λέει, ας πούμε, λέει ο άντρας, όταν ξυρίζουμε το πρωί αισθάνομαι 20 χρόνια πιο νέος. Τότε να ξυρίζεσαι το βράδυ, του λέει η γυναίκα, πριν έρθει στο κρεβάτι. Το πιες το υπονοούμενο. Το πιες, έτσι. Είναι πονηρός ο Στέφανος, τα λέει ωραία.

0: Να χαιρετήσω και Παναγιώτη Κεφαλάριον. Καλή Τετάρτη με υγεία, λέει και σήμερα. Μάλιστα, πολύ ωραίος ο κύριος Παναγιώτης μας. Έχω μήνυμα από τη Ροζαλία. Καλημέρα σας, και εγώ χάρηκα που σας είδα, λέει, και ειδικά την Έλενα. Α, ειδικά την Έλενα, που επιτέλους τη γνώρισα από κοντά.
1: Ναι, τώρα το να μιλάμε τόσο καιρό και να μην έχουμε βρεθεί μια φορά.
0: Άρε Ροζαλία, καλημέρα και σε όλα τα παιδιά.

0: Προχωράμε και πάμε και στον επόμενο χωρικό μας, κυρία μου.
1: Βεβαίως, να πάμε και στην σύμπλευση που είναι και σήμερα μαζί μας, το πιο σύγχρονο κδίβ στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 2467 0 84 555.

0: Να πούμε ένα μπράβο στον συμπολίτη μας, τον Πέτρο, τον Πρωτόγερο.
1: Μάλιστα.
0: Το βιβλίο του Τεχνητή Νοημοσύνη και Ψηφιακό Μάρκετινγκ για μικρές επιχειρήσεις υπάρχει ήδη σε 2 πανεπιστήμια. Μπράβο, ρε Πέτρο.
1: Μπράβο.
0: Και σε άλλα ωραία στο μέλλον. Και σε άλλα ωραία στο μέλλον, γιατί χρειαζόμαστε από την Καστοριά. Λοιπόν, η ΔΕΙΑΚ έβγαλε ανακοίνωση. Θα το έχουμε και θέμα σήμερα. Παιδιά, αν δεν πληρώσετε λογαριασμούς, βγήκε ένας νέος νόμος που λέει ότι η ΔΕΙΑΚ, αν δεν πληρώνετε λογαριασμούς, είναι αναγκασμένη να στέλνει, ξέρετε πού, το λογαριασμό.
1: Η ΔΕΙΑΚ.
0: Η ΔΕΙΑΚ, μπράβο.
1: Πού να του στείλει λογαριασμό, ΔΕΙΑΚ.
0: Στην ΑΔΕ. Εκεί τα παίρνει σίγουρα η ΑΔΕ. Γίνονται ληξιπρόθεσμα τα χρέη. Παιδιά, λίγο προσοχή σε αυτό το
1: μισό
0: κομμάτι.
1: Λεπτό, μισό λεπτό.
0: Διότι
1: μισό
0: το νερό τα αφήνατε λίγο, νομίζω, παραμελημένο το φάκελο
1: μισό
0: αυτό.
1: Λεπτό,
0: το
1: μισό λεπτό, μισό λεπτό. Αν αργήσω ένα λογαριασμό, θα πάει στην ΑΔΕ.
0: Όχι, δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για να έχουν μαζευτεί τα χρέη, κατάλαβες.
1: Το πόσο
0: θα μας το πούν. Πρέπει να προσέλθετε μέχρι 15 το 26 στη ΔΕΙΑΚ, στα γραφεία, να ενταχθείτε σε πρόγραμμα ρύθμισης και διευκόλυνσης πληρωμών, για να μην υποπέσει, θα έλεγα, ο λογαριασμός φουσκωμένος, γιατί δεν πληρώνεις ένα δίμηνο. Μήνα είναι τώρα η δίμηνο, κάθε μήνα έρχεται. Δεν τα ξέρω κιόλας καλά. Τέλος πάντων, κάθε φορά που έρχεται ο λογαριασμός, μαζεύονται τα πάκα, φουσκώνει ο λογαριασμός και μετά... Α, ζήτω που καήκαμε. Θα πούμε και αυτά στην πορεία, παιδιά. Άλλαξε ο νόμος, έγινε αυστηρός. Πιο συγκεκριμένα, ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης, ο νόμος 5314. Αυτός ο παλιονόμος. Είναι φρέσκος αυτός. Είναι το 5314 νόμος. Είναι το 26, φετινός. Κατάλαβες. Και σου λέει, ΔΕΙΑΚ, τι πρέπει να κάνω εγώ τώρα. Τι πρέπει να κάνω, δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά. Έλα, τουλάχιστον ρύθμισε. Να μην στείλουμε λογαριασμό, ΑΔΕ. Ρε, τι τραβάμε. Από πουθενά δεν μπορείς να ξεφύγεις.
1: Δεν είναι σωστό να αφήνουμε χρέη έτσι
0: και
1: ως, αλλά...
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι είχες το τηλέφωνο, είχες το κινητό τηλέφωνο, τα ίντερνετ, είχες το, πώς το λένε το άλλο, το λογαριασμό, το ΔΕΗ, το πάροχο, τέλος πάντων, του ρεύματος και τα λοιπά. Σε αυτά θα λέγαμε είσαι κύριος, γιατί αν δεν έχει κόψει αμέσως, δεν είναι άσχημο. Το νερό γενικά, και όχι μόνο εδώ στο Δήμο Καστοριάς.
1: Εντάξει, σε όσο αγαθό πρώτης ανάγκης, βέβαια.
0: Σε όλους τους δήμους, βεβαίως, το είχατε λίγο παραμελημένο, ενώ είναι ύψιστο αγαθό. Αν κοπεί μια ώρα το νερό, κόπηκε το νερό, όπως θα πάω στο μπάνιο, όπως θα κάνω μπάνιο κτλ. Όταν έρχεται όμως η ώρα του λογαριασμού, δεν σας νοιάζει αυτό. Λοιπόν, λες άστο μωρέ, εντάξει, νερό είναι, δεν πληρώνουμε. Καταλαβές. Εν τω μεταξύ είναι πολύ άδικο για αυτούς που πληρώνουν. Γιατί υπάρχουν και οι συμπολίτες που πληρώνουν κανονικά το μήνα τους κτλ. Σου λέει ο άλλος τώρα, μα είναι σωστό γι' αυτό. Τι είμαι εγώ, μα λαματένιος.
1: Πληρώνω. Δεν μπορείς να το βλέπεις έτσι όμως.
0: Δεν μπορείς να το βλέπεις έτσι. Σίγουρα υπάρχουν και περιπτώσεις.
1: Εγώ είμαι στα ζούγκλα.
0: Όντως υπάρχει πραγματική αδυναμία πληρωμής και των λογαριασμών του νερού. Αλλά υπάρχει και η ρύθμιση. Δηλαδή μπορείς λίγα. Κατάλαβες.
1: Είναι πολύ χαρά.
0: Ναι, να τα πληρώνεις πιο εύκολα τουλάχιστον. Λοιπόν, τέλος πάντων θα το δούμε αυτό το θέμα στην πορεία, γιατί σήμερα σκάει αυτό από το πρωί τώρα εδώ πέρα ειδοποίηση. Ρίξτε μια ματιά πόσους λογαριασμούς καλού κακού έχετε, γιατί μπορεί να έρθει μια μέρα, απλήρωτος εννοώ, γιατί μπορεί να έρθει μια μέρα όχι ειδοποίηση από τη ΔΕΙΑΚ, από την εφορία. Και εκεί τα πράγματα μετά είναι, δεν έχει ούτε μου ούτε σου, ούτε του. Ας τα να πάνε. Παράτε να πάμε, που λέει και ο φίλος μου ο Τζόρνταν από τη Νέα Ζήγνη Σερών. Και έχω παραμελήσει λίγο το φίλο μου τον Τζόρνταν σήμερα προς το τέλος, να με υπενθυμίσεις πάλι λίγο, έτσι. Τι λέει ο Στράτος. Στο δικό μου προφίλ θέλω ανθρώπους με χιούμορ. Σώπα. Που ξέρουν να αστειεύονται και να γελάνε. Δεν θέλω μηγιάνγκιχτους. Θέλω να χαλαρώνω και όχι να αγχώνομαι. Για τα άγχη φροντίζει η ζωή. Μάλιστα. Η ζωή με την γενικότερη έννοια, φαντάζομαι, κύριε Στράτο, έτσι. Αυτό που λέμε άτιμη ζωή. άλλους τους, πώς έλεγε η αδερφή του Κωνσταντάρα, πώς έλεγε, άλλους τους ανεβάζεις και άλλους κατεβάζεις. I will survive, παιδιά, εδώ το μήνυμα για να κλείσω ημίωρο. Τι ημίωρο, να κλείσω πρώτη ώρα. Gloria Gaynor.

0: Χαιρετώ την αγαπημένη Μένη. Μια γλυκιά καλημέρα σε όλους μας λέει. Καλή Τετάρτη. Γεια σου ρε Μένη. Την καλημέρα μας.
1: Α, Μένη, Μένη. Μου στέλνει ένα κρουασάν σε σχήμα καρδιάς.
0: Δεν το στέλνεις πραγματικό κρουασάν γιατί
1: αλήθεια.
0: Λοιπόν, πρέπει να πάμε για διαλυματέισον.
1: Με Γέρμας Φάρμ θα πάμε για διάλειμμα.
0: Πάμε Γέρμας Φάρμ. Το πετανός μικροβολείο μας στην Αλευχή με όλα τα κλεκτά για το καθημερινό μας τραπέζι. Εξαιρετική όπως πάντα ποιότητα προϊόντων σούπερ και οι τιμές για το δικό σας κέρδος. Είναι Γέρμας Φάρμ.
1: Είναι και σήμερα είναι Τετάρτη.
0: Θα βγει σήμερα. Πού είναι η σιρούλα μου. Τετάρτη σήμερα, Βασιλάκι μου.
1: Το περιμένουμε
0: μετά το διάλειμμα να πουπουνίξουμε. Έλα, γόρι μου, πάμε Νέα Αλευχή και μόνο Νέα Αλευχή. Και λογικά σε λίγο θα είναι και ο Βασιλάκης μαζί μας.
1: Ναι, διότι κάθε μέρα Γέρμας Φάρμ θα βρείτε προσφορές, αλλά την Τετάρτη θα βρείτε υπερ προσφορές.
0: Σούπερ ντουπερ ουάου. Διαλυματέισον και ερχόμαστε.
2: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
3: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
3: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 24670-26673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία, με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο kthelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
2: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης. Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nikko.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
2: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
2: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
2: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nikko.
2: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nikko. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το Ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 2467083502. Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο, μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης, το φως μπαίνει από το παράθυρο, η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά, θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219, στο τηλέφωνο 2467081944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
6: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
7: Σκέφτηκα το καφέ Ποτίον Εν Καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
6: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
7: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
6: Καφεποτίον Εν Καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467072747.
7: Καφεποτίον Εν Καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
8: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
2: Antennes FM 93,6.

it's real. I keep

0: Κοριτσάκι, καλημέρα. Δεύτερη ώρα σε κοντάρ, παιδιά. Εδώ είμαστε. Πάμε και σε εφημερίδες σήμερα. Αλλά...
1: εφημερίδες.
0: Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Για να δούμε τι γίνεται εδώ. Πάμε, Ελενάκη, να μας πεις τον επόμενο χορηγό. Για να αρχίσω και εγώ να διαβάζω κανένα πρωτοσέλιδο.
1: Ό,τι καίνει στα Γκίκας Γιώργος, θα σε πάω. Και οι προσφορές συνεχίζονται. Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα: «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γελούρα που μου άρεσε?» Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα, μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε μας συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίνει στα Γκίκας Γιώργος. 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461.
0: Καλά, η ελεύθερη ώρα σήμερα δίνει, παιδιά, δίνει.
1: Καλύτερα από χθες.
0: Ναι, δίνει άλλη διάσταση στη συναυλία της Άννας Βύσης στο ΟΑΚΑ.
1: Μάλιστα.
0: Θα τα ακούσετε όμως με τη σειρά.
1: Μάλιστα.
0: Διότι πάω στην Εσπρέσο.
1: Ωραία.
0: Πρώτο θέμα, ο διάσημος συνθέτης δεν αναγνωρίζει πια την 70χρονη μούσα του. Πώς την πετσόκοψε, όπο. Δεν πληρώθηκα τη συμφωνημένη αμοιβή μου και έφαγα πόρτα από τη συναυλία. Σταπαγώ. Να τα ακούει και ο Νίκος ο Παοκτζής που θέλει να με διαψεύσει, κατάλαβες. Και εσύ, Άννα, το ήξερες, ρωτάει ο Καρβέλας. Ναι, το ήξερα, του λέει η Άννα. Πήγαν να εξαγοράσουν, λέει, τη σιωπή μου με απειλές. Τι γίνεται, ρε παιδιά, εδώ πέρα. Τι γίνεται, ρε παιδί, μαλλιά κουβάρια! Ο Καρβέλας αποκαθήλωσε δημόσια τη Βύση. Με τον Καρβέλα είναι η Εσπρέσο.
1: Από ό,τι κατάλαβα.
0: Από ό,τι κατάλαβα κι εγώ, ναι. Ο Καρβέλας, λέει, αποκαθήλωσε δημόσια τη Βύση για τη συναυλία της Ελίτ στο ΟΑΚΑ. Γιατί τι λέει της Ελίτ? Ναι. Ποιος ξέρει. Μπορεί.
1: Η Εσπρέσο δεν ήταν επί άλλη μια φορά σου, όταν είχε πρωτογίνει συναυλία, έλεγε ότι δεν έδωσε τζάμπα εισιτήρια στους συντάκτες της, γι' αυτό τα λέει αυτά.
0: Δεν την πάει τη Βύση.
1: Νομίζω ότι αυτό σημαίνει σίγουρα, παιδιά.
0: Δεν την Εσπρέσο.

0: το δω και εγώ, ο Φίλιππος Καμπούρης, για πάτης βάρος του δημοσίου, Καμπούρης με τα συζύγου και τα λοιπά. Είδες τι έκανε ο Καμπούρης?
1: Δυνατός
0: λαός. Είχε διαγράψει μέχρι και τον Καρατζαφέρη, παιδιά, από το λαός. Αν είναι δυνατό. Τρελοί άνθρωποι. Λοιπόν, πάμε. Γραμμούλα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ω, άντε ρε Βασίλη μου, άντε ρε Βασίλη.
2: Ξεφορτώναμε τα πολυτελέστατα προϊόντα μας.
0: Το ξέρω, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε και μια ώρα στάνταρ. Βεβαίως. Ναι, για πες.
1: Περιμένουμε σήμερα τη μεγάλη υπερπροσφορά.
0: Λοιπόν, τι προϊόντα πολυτελείας κατεβάσαμε?
2: Σήμερα κατεβάσαμε μπιφτέκι γεμιστό.
0: Με το κασέρι μέσα,
2: Λουκάνικο κασεράτο, λουκάνικο μοσχαρίσιο, λουκάνικο με πράσο, λουκάνικο με κρεμμύδι, λουκάνικο ριγανάτο, τζουμαγιά. Το μοναδικό με αρνίσιο έντερο.
0: Ωρε φίλε. Τι έχεις κάνει πάλι σήμερα, Τι μας κάνεις πρωί-πρωί κάθε Τετάρτη?
2: Το εξαιρετικό και τέλειας ποιότητας μοσχαρίσιο κρέας και το χοιρινό.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, δώσε μας υπερπροσφορά για σήμερα.
0: Περιμένουμε σήμερα που ξεφορτώσαμε όλο το εκλεκτό μας εμπόρευμα, ναι, τους φίλους μας να ασκήσουν για ακόμη μια φορά την προσφορά.
2: Σήμερα έχουμε προσφορά.
0: Κάτσε να σημειώνω.
2: Το απίστευτα τέλειο χοιρινό κιμά, 1 ευρώ κάτω το κιλό.
0: Τι έγινε, χοιρινός κιμάς?
1: Κάτσε να
2: 1 ευρώ κάτω το κιλό.
0: 1 ευρώ κάτω το κιλό.
2: Από 6,40, 5,40.
0: Από 6,40, 5,40, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, χοιρινός κιμάς σήμερα, έτσι. Ναι. Παιδιά, υπερπροσφορά, πάμε δυνατά. Από 6,40 σε 5,40.
2: Συν όλα τα προϊόντα στις χαμηλότερες τιμές.
0: Καλά, αυτό οι προσφορές δεν σταματά, το ξέρουμε. Έτσι κι αλλιώς.
2: Έτσι.
0: Δεν μου λες με χοιρινό κιμά τι να φτιάξω.
2: Με χοιρινό κιμά.
0: Ναι, πες μου, τι μπορώ να κάνω. Ας πούμε.
2: Εγώ πάντως τα μακαρόνια με κιμά τα τρώω με χοιρινό.
0: Μπράβο.
2: Θέλω έτσι να είναι λίγο πιο. Ειδικά τώρα το χειμώνα, ο χοιρινός κιμάς είναι πιο αγαπητός.
0: Τα γιουβαρλάκια.
2: Τα γιουβαρλάκια, τα γιουβαρλάκια, ναι.
0: Τα γιουβαρλάκια, γιατί τώρα πιάνουν τα κρύα. Και ένα ζεστό έτσι φαγητό, ωραίο ζουμερό.
1: Γιουβαρλάκι, ωραία.
0: Θα είναι
1: ιδέα.
0: Πολύ ωραία ιδέα,
1: Σήμερα είναι Τετάρτη.
2: Σε βλέπω τώρα τελευταία, έχει μια έφεση στο ζουμερά στι σούπε.
0: Κοίταξε να δει όσο κρυώνει λίγο ο καιρό. Όσο κρυαδίζει που έλεγε η μάνα μου, κρυαδίζει ο καιρό. Κρυαδίζει ο καιρό, πρέπει να λίγο να είμαστε και στο σουποτό. Βεβαίω, να ζεσταίνεται το είναι μα.
2: Έτσι. Άρα, και λοιπόν, από την επόμενη εβδομάδα ίσως τώρα κατόπιν συζητήσεως με το μεγάλο αφεντικό.
0: Μάλιστα.
2: Θα προχωράμε και σε διπλές προσφορές.
0: Και σε διπλές προσφορές. Τι γίνεται στο Γερμανικό Φάρμπεργκ? Τι ομάδα είναι αυτή? Τι τρομερή.
2: Να είναι πάντα ευχαριστημένος
0: πελάτες. Να είναι πάντα ευχαριστημένος
2: πελάτες. Έχουμε ευχαριστημένους πελάτες.
0: Τώρα πες μου ποιοι είστε εκεί να στείλω χαιρετίσματα.
2: Σιδερένια Αγνή.
0: Ωραία Αγνή. Γεια σου ρε Αγνή. Να την ακούω να φωνάζει μέσα. Αγιά σου Αγνή.
2: Λεπτό.
0: Γεια σου Αγνή.
1: Κάτσε.
2: Φώναξε Αγνή.
0: Φώναξε.
1: Κάτσε, μην βρίσει τίποτα.
0: Άλλος. Τα αφεντικό είναι.
1: Ναι.
2: Εγώ η Αγνή και ο Σάκης, ναι.
0: Θα φωνάξεις και τα αφεντικό λίγο.
2: Ναι, με το αφεντικό μιλάει στο κινητό.
1: Αφεντικό, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Λοιπόν, να του πεις ότι ο Σαββόπουλος τρίγησε.
2: Α, το άκουσα χθες, ναι.
0: Εντάξει, να το έχει υπό την υποψία του.
2: Ναι.
0: Εντάξει, ωραία. Έγινε, Βασιλάκη μου, λεβέντη
2: μου.
0: Την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα.
0: Χαιρετώ λοιπόν, Γερμανς Φάρμ, με την υπερπροσφορά σήμερα, σύμπορο την Πορουάου προσφορά. 1 ευρώ κάτω, ο κιμάς ο χοιρινός. Από 6,40 πάμε 5,40. Σας περιμένω σήμερα, παιδιά, είναι η προσφορά, έτσι. Οι σούπερ προσφορές ισχύουν για τη μέρα που τις λέμε. Σήμερα λοιπόν Τετάρτη, 5.40. Πάμε γραμμούλα.
3: Άντε καλημέρα.
0: Α, νάτος ο γάτος ο μουστακάτος.
3: Καλημέρα και στην Ανιψιά.
0: Εσύ είσαι με τον Καρβέλα ή με τη Βύση?
3: Καλημέρα και στην Ανιψιά μου την Αγνή πρώτα απ' όλα.
0: Την Αγνή στο Γέρμας Φάρμ.
3: Ναι.
0: Άρε Αγνή, εδώ παίρνει ο Θωμάς Ραγκίση. Γραφείο Μεσοποταμίας Συνταξίουχος Κωνσταραζίου. Λοιπόν. Για πες.
3: Να σε πω, γιατί σε φάνηκε παράξενο που διέγραψε τον Καρατζαφέρη?
0: Πώς, παιδιά, ιδρύω ένα κόμμα και με διαγράφεις από το κόμμα μου.
3: Τι έγινε, δηλαδή, το Σαμαρά...
0: Ήσουν ακριβό λαός, κύριε Θωμά, πριν πας στο Βελόπουλο.
3: Γιατί δεν ήταν ο Χωριανός μας θεός χώρας του Σιδέρη.
0: Βεβαίως, Σιδέρης υποψήφιος με τον Καρατζαφέρη, φυσικά.
3: Ακριβώς. Ήταν δυνατό να μην.
0: Και όχι μόνο αυτό, έπαιρνε και δυνατούς ψήφους γενικά ο Καρατζαφέρης και Αντωνάκης.
3: Μα εμείς πέραμε, ψηφίζαμε τους Χωριανούς, δεν ψηφίζαμε.
0: Βέβαια, βέβαια, βέβαια, παιδιά. Οπότε εμείς είχαμε δύο υποψηφίους, έτσι δεν είναι? Ή κάνω λάθος?
3: Μα εμείς είμαστε
0: ακριβώς με τον
3: Καρατζαφέρη. Δεν είμαστε νέα δημοκρατία εμείς.
0: Άιντε πάλι, άιντε πάλι, άιντε πάλι.
3: Εσύ είσαι τέτοιος.
0: Ξέρεις, έχω βρει μια δήλωση Σαμαρά όταν ήταν στην Πόλα. Θυμάσαι την Πόλα?
3: Όταν ήρθε στο χωριό μας.
0: Ναι, όταν ήρθε στο χωριό μας είχε πει ότι ο Καραμαλής δεν μπορεί να προσφέρει τίποτα άλλο.
3: Ήταν ο Μακαρίτης ο δημοσιογράφος.
0: Λοιπόν, άλλο το χωριό μας, όλα καλά, όλα στη θέση τους είναι?
3: Μόνο καλά.
0: Αλήθεια λες? Λέω να έρθω μια βόλτα σήμερα.
3: Καλύτερα δεν γίνεται.
0: Λέω να έρθω μια βόλτα σήμερα.
3: Ναι, τρίγησες?
0: Δεν τρίγησα ακόμα, γιατί φέτος είχα...
3: Γιατί τρίγησε η αρκούδα?
0: Ναι, όχι, δεν. Σήμερα, φέτος τα τρίγησε η αρκούδα μου, πάνε εκεί κάτω σε μένα.
3: Γι' αυτό λέω. Τρίγησε η αρκούδα, γι' αυτό.
0: Ναι, τρίγησε η αρκούδα σήμερα. Του χρόνου όμως, του χρόνου όμως.
3: Πρώτα
0: ο Θεός, θα είμαστε παρόντες.
3: Θα σε έρθουμε να σου βοηθήσουμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, πες τα παιδιά εκεί στο σούπερ να... Θα πάω να πάρω σοκοφρέτα κερασμένη από σένα, εντάξει?
3: Εντάξει, καλημέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια σας, γεια σας. Τον τακτοποίησε και τον Θωμά.
1: Ωραίος.
0: Πρέπει να τον αλλάξω όνομα. Θα τον λέω κύριε Βελόπουλε από εδώ και πέρα. Εντάξει, συμφωνείς?
1: Προτιμώ το καλά. Προτιμώ το προηγούμενο τίτλο.
0: Ναι. Καλά, θα δω πώς θα τύχει. Λοιπόν, για να πάω στην επόμενη γραμμούλα. Τι λέει, γεια σας.
4: Καλημέρα Χρήστο, Μάκης
0: Κουσουνίδης. Να και ο Μάκης, και ο Μάκης. Και ο Μάκης φιλαράκι κολλητός του Καρατζαφέρη.
4: Το καλό στο κορίτσι που είναι δίπλα σου, ξέρα.
0: Τι κάνεις Μάκη?
1: Καλημέρα.
4: Τώρα είμαι καλά.
0: Τώρα είμαστε καλά.
4: Ναι, εσύ τι κάνεις? Ήθελα να σου πω, πολύ καιρό είχαμε να μιλήσουμε.
0: Ναι, πραγματικά.
4: Είχα μια μικρή περιπέτεια υγείας εκεί.
0: Άστα, όλοι την είχαμε. Όλοι την είχαμε και δεν θέλω να τα σκέφτομαι καθόλου. Θέλω να περνάνε αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να ακούω άνθρωπο ότι δεν είναι καλά. Έχω πάθει ένα ψυχολογικό, ναι.
4: Χρήστο μου, να είστε καλά.
0: Και εσύ Μάκη μου. Μόνο αυτό.
4: Σας ακούω σήμερα το πρωί. Είσαι ανάμνηση ημερών αρχαίων και ηρωικών.
0: Ναι. Μάκη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και ό,τι πέρασε, ξέχασε το. Ξέχασε το και ποτέ ξανά. Εντάξει. Άντε, λεβέντε μου, άντε. Άντε, γεια. Λοιπόν, χαιρετώ και το Μάκη.
1: Και ώρα να πάω εγώ, brain on brain.
0: Μάλιστα.
1: Θα σας πάω, γονείς μου καλή, σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς λοιπόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης. Την εξελιγμένη μορφή του AVACA, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού, τα NLP και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain τώρα? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα. Βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοση σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς την ευκαιρία στο παιδάκι σας να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες, εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 6948 58 74 95, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης.
0: Πάω και στη Star Press. Μάλιστα. Αποκαλύψει σοκ για το κύκλωμα με αρχηγό τον πασίγνωστο παρουσιαστή, σούπερ κομπίνα του Καμπούρη. Πώς έστησε, λέει, την απάτη εκατομμυρίων ευρώ με τη σύζυγό του Άννα. Η μεγάλη ζωή και τα κλειδάτα ταξίδια του παρουσιαστή και προέδρου του ΛΑΟΣ. Βλέπεις εδώ, βλέπεις εδώ. Εδώ έχω όμως και ένα σούπερ θέμα, σούπερ αποκαλυπτική, Μαρία Αντωνά. Ξέρεις τη Μαρία Αντωνά? Βγαίνει στην τηλεόραση τώρα, τη Σαββατοκύριακο στο Μέκα.
1: Η Μαρία Αντωνά, δεν το έχουμε σχολιάσει.
0: Έκανε αποκαλύψει.
1: Το ότι πήρε εκπομπή η Μαρία Αντωνά.
0: Μαζί με άλλους δυο, όχι μόνοι της. Είναι άλλοι δυο που βάζαν την εκπομπή.
1: Κάποιος πρέπει να βάζει στάκια την εκπομπή.
0: Εγώ βλέπω την εκπομπή για την Αντωνά, να σου πω την αλήθεια, όχι για τους άλλους. Τους, εντάξει, τι να δώσω στους άλλους. Ενώ η Μαρία Αντωνά βγαίνει εκεί, ωραία, μια χαρά, η οποία δίνει μια συνέντευξη, αποκαλύπτει τι ερωτεύτηκε στο Λιάγκα. Δηλαδή, τι ρώτησαν, τι ερωτεύτηκες.
1: Είπε την αλήθεια. Είπε την αλήθεια.
0: Θυμάσαι τον Χατζηχρήστο στον Μπακαλόγατο. Τι του βρήκε στο. Εμείς αυτούς τους πνίγουμε στο.
1: Στο
0: Πατραχονίστη.
1: Όχι, τι του βρήκε. Τι του βρήκε.
0: Τι του βρήκε. Πώς το έλεγε ρε παιδιά.
1: Εμείς αυτούς πνίγουμε. Εμείς το χωριό τους πνίγουμε αυτούς στο νερό γιατί για να μην χαλάσει ράτσα.
0: Μπράβο.
1: Αλλά πώς λέει, τι του βρήκε του.
0: Τι του βρήκε του.
1: Του.
0: Άντε ντε. Πώς το λέει ρε παιδιά. Αχ να πάρε τι. Θα το βρω. Θα το βρω. Λίγη υπομονή. Πατάω στο AI και μου βγάζει το τραγούδι. Τι του βρήκες του Μαλαματένιου. Το τραγούδι. Ωχ Θεέ μου, ωχ Θεέ μου. Υπήρχε τέτοιο τραγούδι όμως. Δηλαδή τώρα το βρίσκω αυτό. Υπάρχει τραγούδι Σάσα Μπάστα. Τι του βρήκες του Μαλαματένιου. Ναι, έλα Παναγία μου. Λοιπόν.
1: Τι του βρήκε στο Κομωδίνου.
0: Ναι, ναι, μπράβο. Ακριβώς. Λοιπόν, πολύ ωραία. Και απάντησε όμως,
1: Τι του λυμπίστηκε στο Κομωδίνου.
0: Τι του λυμπίστηκε στο Κομωδίνου. Είσαι αυτό που πνίγουμε στον Ιωργίδη Μικαλαζή Ράτσα. Λοιπόν, ανακοίνωση σοκ του Καρβέλα για τη Βύση και τα λεφτά. Η Άννα πήρε ένα λαθασμένο δρόμο, είπε ο Καρβέλα. Τι λέει για τη σφαγή και τα 300.000 ευρώ που ζητά. Πήρε 500 και ζητά άλλα 300. Δηλαδή, τι τα κάνουν, ρε.
1: Ο Καρβέλας πήρε 500, έτσι.
0: Πήρε 500 και θέλει άλλα 300.
1: Η Βύση, ρε παιδιά, αν ο Καρβέλας πήρε 800 σύνολο, ας πούμε ότι θα τα πάρει και τα 300.
0: Δεν ξέρω.
1: Η Βύση πόσα πήρε.
0: Πόσα να πήρε. Τέλος πάντων, η σημασία είναι ότι με 100.000 κόσμο μπήκε ο εφοπλιστής μέσα 5 εκατομμύρια. Λέει δεν είναι τίποτα για τον εφοπλιστή. Α, δεν είναι τίποτα. Δεν είναι τίποτα αυτά. Κατάλαβε. Πάει, ήθελα να κάνει το κέφτο, να κάνει αυτή τη συναυλία. Γούσταρε, ρε παιδί μου. Λοιπόν, έχω και άλλα σοβαρά θέματα. Καταγγελίες βόμβες από φίλη της οικογένειας Κόκοτα. Προσέξτε τώρα, πέθανε το παιδί και έχουμε εχμές ότι η χείρα φταίει για το εγκεφαλικό. Δηλαδή τώρα τα ρίχνουν στη γυναίκα του. Κατάλαβε.
1: Άσχημα.
0: Δηλαδή λέει είναι ένα καυγά στο καμαρίλι πριν από το συμβάν. Και γι' αυτό λένε ότι φταίει η γυναίκα του για το εγκεφαλικό. Μάλιστα. Και έχουμε και μια συνέντευξη από μια γυναίκα που έκανε αμέτρητες φορές την θεραπεία της πλασμαφαίρεσης εκεί πέρα στην γιατρό.
1: Μάλιστα.
0: Έκανε 60 φορές πλασμαφαίρεση.
1: Τι 60 είχε φορές. Αυτή η γυναίκα.
0: Ε, κάθε είχε. Μέρα πλασμαφαίρεση έκανε αυτή. Τέλος πάντων, φρύτο λέει και απορώ με αυτά που λέγονται, είπε η γυναίκα. Έκανε 60 φορές πλασμαφαίρεση, παιδιά. Και άδειο βρέθηκε το χρηματοκιβώτιο του Μαζονάκη. Θυμάσαι να γράψει.
1: Ναι,
0: ναι δεν είχε τίποτα. Άνθρακες ο θησαυρός, δεν είχε τίποτα μέσα.
1: Και καλά, Ντεμέκ. Ποιος πήγε και το είδε.
0: Το πήρε η αστυνομία το είδε.
1: Α, η αστυνομία.
0: Ναι, δεν είναι. Τίποτα μέσα. Με παρουσία της οικογένειας, βέβαια, το άνοιξαν.
1: Όλοι μαζί. Όλοι μαζί ήταν εκεί, το άνοιξαν και δεν είχε τίποτα, ε.
0: Λογικά, αλλιώς πώς τα ξέρουμε εμείς. Λοιπόν, προχωράμε. Φεύγουμε και από εδώ, Ελενάκη.
1: Πήρε που έκανα πακετάκι.
0: Τίποτα, δεν είχε μέσα άδειο εντελώς.
1: Άδειο, ναι.
0: Και
1: πιστεύω.
0: Για να πάμε. Τι λέει εδώ. Να ποιοι γιόρτασαν με το Μητσοτάκι.
1: Αμάρε δημοκρατία. Χρόνια.
0: Ακόμα εκεί έχεις μείνει εσύ. Εδώ πάμε τώρα για 53ο χρόνο. Φύγαμε Ελενάκη με χορηγό και έρχομαι με την αγαπημένη μου ελεύθερη ώρα.
1: Με ΚΤΕΛ Καστοριάς και συγκεκριμένα με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς πάμε τις πρώτες μας φθινοπορεινές εκδρομές για φέτος.
0: Ακριβώς.
1: Ξεκινάμε Σάββατο 17 Οκτωβρίου, παιδιά μου, και αναχωρούμε για Γιάννενα με 13 ευρώ το άτομο. 8 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας από εδώ από την Καστοριά, 6 η ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας από τα Γιάννενα. Πάρα πολύ ωραία ευκαιρία για γονείς που έχετε παιδιά που σπουδάζουν στα Γιάννενα να πάτε με ένα πολύ φθηνό εισιτήριο με 13 ευρώ πηγενέλα να δείτε τα παιδιά σας και να περάσετε μια ωραία ημέρα μαζί. Αλλά γενικώς μια πολύ ωραία εκδρομή, μιας και αγαπάμε έτσι και αλλιώς πολύ τα Γιάννενα. Η επόμενη εκδρομή μας Σάββατο 24 Οκτωβρίου, όπου αναχωρούμε για Κόριτσα και Μπόγραδετς με 14 ευρώ το άτομο. 8 η ώρα επίσης η αναχώρησή μας από εδώ, 6 η ώρα η επιστροφή μας από Κόριτσα και Μπόγραδετς. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τα ραντεβού σας. Για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, τη παρέα σας, τη οικογένειά σας. 82657 ή 6945-45-52-55.
0: Ο Μπίλη του Γατομούστακου, Α, μπράβο, του Γατομούστακου.
1: Όχι, όχι, όχι. Το βρήκα το απόσπασμα του Λυμπίστη και του Κουμωδίνου.
0: Δεν λέει του Γατομούστακου.
1: Όχι, όχι.
0: Ναι, σίγουρα, γιατί κάτι μου
1: λέει. Σε άλλη στιγμή το λέει.
0: Σε άλλο κομμάτι είναι. Του Γατομούστακου. Ωραία, ωραία, ωραία, ωραία. Γι' αυτό καλό είναι. Του Γατομούστακου, ε. Μάλιστα, Γατομούστακου. Ωραίο, ωραίο, ωραίο, μπράβο. Λοιπόν, για να δω εδώ τι λέει ο κύριος Πέρης.
5: Και του Λυμπίστηκε του Κομωδίνου. Εμεί αυτό στο χωριό τη πνεύμα στην αρχή να μην χαλάσει ράτσα.
0: Αμπράβο, αμπράβο. Τώρα το θυμηθήκαμε, Πέρη μου, το θυμηθήκαμε. Μπράβο. Νικόλας. Α, και ο Λυκός λέει τι το Λυμπίστηκε του Κομωδίνου. Αμπράβο, ρε παιδιά. Εσεί τα θυμάστε, είδε πώ. Άμα κολλήσει και μια φορά το μυαλό. Εμεί λέει χωριό του, ακριβώ. Ευχαριστώ, Νικόλα μου. Ευχαριστώ, Νικόλα μου. Είσαι ωραίο. Μπράβο. Κοίτα τώρα ο Στράτος, επειδή θα πάει ο Ρούμπιο τον λένε, είπαμε.
1: Ναι, ναι.
0: Να μιλήσει στην Πνίκα σήμερα, που μιλούσε και ο Πλάτωνας. Λέει ο Πλάτωνας, λέει ο Στράτος, εάν σε αγνοεί κάποιος, αυτό σημαίνει σου ζητάει να φύγεις από τη ζωή του. Και λέει ο Σέξπιρ, εάν σε αγνοεί κάποιος, τότε να ξέρεις ότι είσαι πιο σημαντικός για αυτόν. Με ποια γνώμη συμφωνείς?
1: Εάν σε αγνοεί, είσαι σημαντικός.
0: Αν σε αγνοεί κάποιος, τότε να ξέρεις ότι είσαι ο πιο σημαντικός γι' αυτόν.
1: Όχι, δεν διαφωνώ με αυτό πάρα πολύ.
0: Άρα συμφωνείς με τον Πλάτωνα.
1: Ναι.
0: Με τον Πλάτωνα συμφωνούμε, κύριε Στράτο.

0: πάμε ελεύθερη ώρα.
1: Ελεύθερη ώρα θα πάμε. Λοιπόν, η θρησκευόμενη Υπουργός Παιδείας Ζαχαράκη εγκρινεί παιδομάζωμα με νέες ταυτότητες. Γνωρίζει η Υπουργός Παιδείας κυρία Ζαχαράκη πως διευθυντές σχολικών μονάδων ενημερώνουν ψευδώς τους γονείς και μάλιστα εγγράφως ότι οι παλιές ταυτότητες έπαψαν να είναι σε ισχύ και ότι χρειάζεται εκ νέου τύπου ταυτότητα γιατί δεν μπορούν να πάρουν μέρος πουθενά. Λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα. Το ρωτήσουμε στον κύριο Ξανθόπουλο. Υπάρχει τέτοιο πρόβλημα? Πιστεύεις?
0: Μα τα παιδιά τώρα θα βγάλουν ταυτότητες.
1: Ξέρω εγώ.
0: Στον κύριο Ξανθόπουλο, να το ρωτήσουμε γιατί. Το δημοτικό δεν βγάζει ταυτότητες.
1: Έτσι, το δημοτικό λέει για, ή λέει για παραπάνω.
0: Για παραπάνω, ρε παιδιά. Ναι. Πόσο βγάζει, 17 χρονών δεν βγάζει ταυτότητα.
1: Δεν ξέρω. Εγώ τα έχω χαζέψει με αυτούς. Λοιπόν.
0: Άντε 16.
1: Και να η μεγάλη ερμηνεία, κυρίες και κύριοι. Η μεγάλη ερμηνεία.
0: Ναι.
1: Που δίνεται για την συναυλία στο ΆΚΑ.
0: Μάλιστα.
1: Έχει την Άννα Βύση, εκεί που τραγουδάει και τα λοιπά, σε εκστασιασμένο κοινό, το οποίο το έχουν βάλει να φοράει πάμπερς, διότι ξέρεις ότι... Αυτό δεν στο είπα.
0: Ειλικρινά.

0: Και λέει ο τίτλος «Η δαιμονική φάκα του ΟΑΚΑ». Γιατί η Τριένα θυμίζει το Σατάνα. Αποκρυφισμός και αυτοβρεφοποίηση. Τι είναι η αυτοβρεφοποίηση? Στη συναυλία της Άννας Βύση. Λίγο πρωτού η Ελλάδα σβήσει. Τα έχει...
1: Λίγο πρωτού.
0: Αγαπημένη μου, λατρεμένη Ελλάδα... μου ελεύθερη ώρα.
1: Πρωτού η Ελλάδα σβήσει, ακούστε όλοι Βύση.
0: Μάλιστα, ακριβώς, ακριβώς. Αποκρυφισμός και αυτοβρεφοποίηση στη συναυλία της Άννας Βύση, λίγο πρωτού η Ελλάδα σβήσει. Λοιπόν, ήταν ένα κοινωνικό μήνυμα των κακών κοριτσιών που έλεγαν παλιά. Πάμε για το διαφημιστικό, ερχόμαστε παιδιά.
2: Ώρα Αντένες, 10:30.
3: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
2: Ένας χρόνος χαρές.
3: Ένας χρόνος αγωνίες.
2: Ένας χρόνος επιτυχίες.
3: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
2: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
3: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
2: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
2: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
3: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
2: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
3: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
2: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
3: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
2: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
3: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
2: Σας περιμένουμε.
3: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Κορίτσι, για πες.
1: Δεν ξέρω, 12.
0: 11,5 πλησιάζει η Έλενα. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου.
4: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
3: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους, τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
2: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
3: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
2: Αρδευτική Καστοριάς, γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
3: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
2: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
2: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
3: Αρδευτική Καστοριάς, Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
2: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
3: Αρδευτική Καστοριάς και δεν σας λείπει τίποτα.
0: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
5: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα,
6: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
5: Άιντε κοιμηθήκαμε!
0: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές.

0: σε πολύ χαμηλή τιμή για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερον εδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
1: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπωλείο. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπωλείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
2: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
3: Τι μούτρα?
2: Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
4: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670 85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την νηστεία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητοι με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω eFood και Walt.
7: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
8: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959 224111 και 2467 506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
3: Αντένες FM 93,6.
9: Εσύ, όχι παλαμάκια. Παλαμάκια όχι εσύ, θα παλαμοκροτάνε αυτοί που πληρώνουν. Όχι εσύ που θέλαμε τρισκυμολείς στο γράψεις σβήσει τη βδομάδα για σένα, έτσι. Άντε μπράβο. Κουβάλεις και την ψυχιά σου, θα μας κάνει την όμορφη.
10: Για λυψιά μου, βρε, γυναίκα μου είναι.
9: Γυναίκα σου,
10: ναι.
9: Δικιά σου,
10: όχι του γείτονα. Με αγάπησε και δεν πήρε.
9: Σε αγάπησε,
10: ναι.
9: Τι αγάπησε από σένα, βρε, κατ' ο μουστακί. Ο άντρας είναι αυτός.
10: Ναι.
9: Άντρας σου,
10: ναι.
9: Καλά να πάτσεις κι εσύ.
10: Γιατί ζήκω.
9: Τι το λυπήστηκε στο κομμωδίνο, εμείς αυτού στο χωριό του πνίγουμε στο νεροκίτ για να μην χαλάσει ράτσα. Δεν είμαστε καλά, άκου που τον αγάπησε.
10: Α τα λόγια τώρα και πιάσε δυο ζάκια με κάτι της.
9: Τι κάτι της.
10: Ένα με ζετάκι ό,τι θέλεις.
9: Ό,τι θέλω εγώ.
10: Ναι.
9: Εγώ μπορεί να συμφέρω που τάσσα.
10: Βρε αδερφέ, βάλε κανένα δυο ελίτσες και καμιά ντομάτα.
11: Μάλιστα.
9: Σαφώς. Δυο ελίτσες και μια ντομάτα. Δεν ξέρουμε τι φέρνουμε, τι γράφουμε, τι δηλώνουμε, διότι έχουμε βιβλία. Έχουμε φορείς, δεν μπορούμε να δίνουμε τις ντομάτες σε φορολόγοι της.
11: Πώς.
9: Τα ούζα σε ψηλά ποτήρια. Τι ψηλά, σουλίνεις.
10: Ναι, σουλίνεις.
9: Θες και σουλίνεις, μα τραγουνίζει.
12: Λοιπόν, άρα λέει και γατομούστα και στην αρχή, έτσι. Οπότε, μπράβο παιδιά, πάρα πολύ ωραία. Λες έτσι να τη ρώτησαν την Αντωνά. Τι το λυπήστηκε στο κομμωδίνο. Κάπως έτσι πιστεύεις ότι είναι ερώτηση.
11: Δεν νομίζω, ίως δεν ήταν άνεργη σήμερα.
12: Λοιπόν. Ναι, ναι, δεν έγινε. Πάντως μπορεί να εννοούσε αυτό η δημοσιογράφος, δηλαδή που ρώτησε εκεί την Αντωνά. Δεν ξέρω. Ωραία, παιδιά, εδώ είμαστε.
11: Είμαστε εδώ με Ιφαντίδη.
12: Έτσι, μπράβο.
11: Πάμε Ιφαντίδη που είμαστε και ανανεωμένοι, ανακαινισμένοι, καινούρια αυλή, καινούρια χρώματα μέσα στο μαγαζί για να είναι χαρούμενα τα κορίτσια που δουλεύουν, όπως είπε ο Λευτέρης.
12: Έτσι.
11: Πάμε για το ψωμάκι μας που δεν λείπει ποτέ από το τραπέζι μας και σήμερα, Τετάρτη μέρα, Ιφαντίδη. Καταλαβαίνω ότι κάτω γίνεται χαμός. Ό,τι τύπο ψωμιού και αν είστε, θα βρείτε αυτό που λατρεύετε στον Ιφαντίδη. Πάμε για τις κουτάρες μας και την κάρουμε, φουλάρουμε κουτάρες. Βάλτε και κανένα παραπάνω αλμυρό. Να κεράσετε κανένα συνάδελφο στη δουλειά. Μην είστε μόνο βαγάδες. Πάμε και για τα γλυκά μας και έρχονται και καινούργια γλυκά. Σύμφωνα με τα λόγια του Λευτέρη Ιφαντίδη, μία πουτίνγκα άρρωστη έρχεται και ένα προφιτερόλ το οποίο θα βγαίνει μόνο σε μεγάλο μέγεθος. Αυτά ξέρω κι εγώ, αυτά σας λέω. Όταν μάθω περισσότερα, θα σας τα πω. Στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο ανοιχτά, στην Αθανασίου Διάκου 42, στο Άργος Οριστικό στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας. Καλημέρα στο Χιλιόδεντρο!
12: Ο Παουτζής μου στέλνει εδώ και μου κάνει σύγκριση με την συναυλία των Μετάλλικα, γιατί αυτή η συναυλία της Βύση μόνο με τους Μετάλλικα μπορεί να συγκριθεί.
11: Ναι, ναι.
12: Και με προβληματίζει λίγο. Θα την μελετήσω λίγο μετά που θα έχω χρόνο και θα σου απαντήσω αύριο, κύριε Νίκο. Η Παουκάρα παρεμπιπτόντως θες, έστω με την ψυχή στο στόμα, πέρασε από το Σαράγεβο. Εντάξει.
11: Δεν ξέρω, τον τελευταίο καιρό έχω χάσει τα μάτς.
12: Γιατί ρε παιδιά τα χάσατε τα μάτς, γιατί.
11: Εντάξει, βλέπουμε κάθε μέρα. Μόνο το παίζει η ομάδα.
12: Α, μόνο όμως ότι παίζει η Ολυμπιακάρα, βλέπετε.
11: Ναι, να την Κυριακή τώρα που θα σας κατατροπώσουμε.
12: Εμείς θα σας κατατροπώσουμε. Νομίζετε. Νίκο Παουτζή, εσύ σαν ουδέτερος. Πες μου αποτέλεσμα. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Πες μου. Δώσε από τώρα. Για να δω πόσο δίκαιος είσαι. Καλά δεν λέω.
11: Καλά λες, είναι αλλά πιστεύω δεν θα πει.
12: Είναι δίκαιος ο Νίκος. Μόνο αν μου γράψει δεν με ενδιαφέρει. Θα μου γράψει σκορ. Θέλω ακριβές σκορ. Γράψει τίποτα δεν με ενδιαφέρει. Θα κρίνω πόσο δίκαιος είσαι. Λοιπόν, να προχωρήσω. Να πάμε σιγά σιγά σε αυτό το θέμα με την ΔΕΙΑΚ, παιδιά. Ας ακούσουμε όμως λίγο Tonight.

0: Έλενα, πάμε για χορηγό και έρχομαι με Πέτρο Τόσκο.
1: Βεβαίως και θα πάω ανθοπολίο χλώη εγώ. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Και τα παιδιά εκεί στο ανθοπολίο χλώη κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κομψούς, πάρα πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική. Και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς το στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε σε μια τόσο ξεχωριστή και σημαντική στιγμή. Αυτό που προέχει αυτό το διάστημα, ακόμα και αν δεν έχετε αποφασίσει το ύφος και το στυλ του γάμου ή της βάφτισής σας, είναι να πάτε ανθοπολίο χλώη και να κλείσετε την ημερομηνία σας. Πάμε λοιπόν, καπαρώνουμε ημερομηνία και όλα τα άλλα παιδιά θα τα βρούμε στην πορεία. Και αναφέρομαι ειδικά σε εσάς που παντρεύεστε τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί καταλαβαίνετε ότι η ζήτηση είναι πολύ μεγάλη. Οπότε θέλω να κλείσετε την ημερομηνία σας για να είστε σίγουροι. Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα. Μπαίνει χειμώνας και του χειμώνα του λείπει το χρώμα. Και όπως καταλαβαίνετε, εμείς θα του δώσουμε χρώμα με τα ωραία μας λουλούδια και τα ωραία μας φυτά από το ανθοπολείο χλώη. Θα πάρουμε έτσι και τα αρωματικά μας κεριά από Noble Senses. Ήρθαν οι γάτες μέσα.
0: Ήρθαν οι γάτες μέσα.
1: Ωραία.
0: Η παντόφλα έχει τρελάνει τις τελευταίες μέρες. Δεν θέλει να φεύγει από την αγκαλιά μου.
1: Αλήθεια.
0: Έτσι έχω κάνει.
1: Εν τω μεταξύ, χθες
0: ναι.
1: τις είδα όλες και τις έξι μαζί.
0: Και τις έξι μαζί. Έχουμε γατοσόι εδώ, κύριε Φιλίδη, όχι αστεία.
1: Ένας άντρας, δύο γυναίκες, τρία παιδιά.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Πάμε, έλεγα για τα κεριά από Noble Senses.
0: Όκαχτα με τον μπαμπά τους είναι όμως. Όκαχτα με τον μπαμπά τους.
1: Ναι, ναι, όντως. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, τι έλεγα για τα αρωματικά μας κεριά από Noble Senses. Τι να σας πω τώρα, νομίζω ότι. Δεν μπορώ να πω κάτι περισσότερο από αυτά που έχω πει τόσο καιρό για τα κεριά της Noble Senses. Είναι τα καλύτερα κεριά που εγώ έχω χρησιμοποιήσει ποτέ τουλάχιστον και έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλά κεριά και πιο οικονομικά και πιο ακριβά. Είναι τα καλύτερα με διαφορά, τέλεια ποιότητα, τέλεια διάρκεια, τέλειο κάψιμο, τέλειες μυρωδιές, τέλεια σχέδια. Τι να σας πω, πάμε να κάνουμε ατμόσφαιρα χειμωνιάτικη, χουχουλιάρικη. Όλα αυτά ανθοπολείο χλώη στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
0: Διακοπή λόγω επεισοδίων, λέει, θα γίνει ο Νίκος ο Παγκουτζής.
1: Τον
0: Βάζελο θα αποχωρήσει ο Γαύρος, θα αφαιρεθούν 10 βαθμοί και από τους δυο σας. Αυτά θέλει ο Παουτζής, κατάλαβες.
1: Αυτά θα ήθελε.
0: Χθες άκουσε και το άλλο. Θα φτιάξει, λέει, το νέο Καραϊσκάκι ο Μαρινάκης και θα βάλει για την ανακαίνισή του και για να εμπλουτίσει σε θέση, θα το βάλει ακόμα έναν όροφο. Θα δώσει, λέει, 250 εκατομμύρια.
1: Και άλλο πιο μεγάλο θα
0: κάνει. Το πιο μεγάλο, 53.000 λέει, θα έχει το καινούριο Καραϊσκάκι. Αλλά αυτό που με εντυπωσίασε είναι ότι θα βάλει 250 εκατομμύρια. Δηλαδή, συγγνώμη ρε παιδιά, πόσα εκατομμύρια έχει ο άνθρωπος που θα βάλει και 250 για να βάλει 20.000 θέσεις παραπάνω. Δηλαδή, θα μας τρελάνετε τελώς. Τι γίνεται ρε φίλε. Ρε Μαρινάκη, δώσε κάτι εδώ πέρα να ξεχρεώσει η ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Καλά δεν τα λέω, κύριε Τόσκο?
2: Έτσι ακριβώς.
0: Βεβαίως.
2: Τι μόνο ΑΕΚ, μόνο ΑΕΚ.
0: Μόνο ΑΕΚ. Καλά, άμα μάθετε ότι είναι ΑΕΚΤΖΙΣ ο πρόεδρος, δεν θα δώσει όμως. Μην το φωνάζεις πολύ. Πες ότι είσαι Ολυμπιακός.
2: Καστοριά είμαστε.
0: Καστοριά, σωστά. Λοιπόν, πάμε στον πρόεδρο της ΔΕΙΑΚ, διότι βέβαια να σας πω ότι την άλλη εβδομάδα, κάποια στιγμή, κύριε Τόσκο, αν έχετε την καλοσύνη μαζί με τον κύριο Βασιλείου, που έχει τα οικονομικά της ΔΕΙΑΚ, αν μπορέσετε να είστε από το στούντιο, γιατί φαντάζομαι για ένα τέτοιο θέμα θα υπάρχουν ερωτήσεις από το κοινό.
2: Συμφωνώ, κύριε.
0: Μπορείτε να έρθετε, μπορείτε να το κάνετε αυτό.
2: Ναι. Θα έρθουμε από εκεί.
0: Ωραία.
2: Και να απαντήσουμε και σε όποιες ερωτήσεις έχει ο κόσμος όσον αφορά τους λογαριασμούς.
0: Μπράβο, γιατί θα υπάρξουν πολλές ερωτήσεις.
2: Για μέτρα που ψηφίστηκαν.
0: Ναι.
2: Και τι προβλέπει ο νέος κώδικας τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Σήμερα όμως σας κάνω μια εισαγωγή, γιατί βγάλατε πρωί-πρωί την ανακοίνωση, προειδοποιώντας τους συμπολίτες ότι εάν δεν πληρώσετε, παιδιά, εάν δεν ρυθμίσετε κυρίως τα χρέη σας προς την ΔΕΙΑΚ, τότε σύμφωνα με το νέο νόμο που ψήφισε η Βουλή, τα χρέη σας θα πάνε στην ΑΑΔΕ. Και εκεί είναι απαιτητά και άμεσα κτλ. Και δεν γλιτώνει κανείς, ούτε ο Θεός. Για να δούμε λοιπόν πώς έχει το συγκεκριμένο ζήτημα. Γιατί το πρώτο ερώτημα που μας έρχεται είναι από τι ποσό και πάνω, κύριε Τόσκο, θα στέλνετε το χρέος στην εφορία?
2: Δεν υπάρχει θέμα ποσού, κύριε Χρήστο.
0: Ναι.
2: Ο νόμος ψηφίστηκε τον Ιούνιο 29/6/2026.
0: Ναι.
2: Είναι με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Ναι.
2: Ο νόμος είναι 53/14.
0: Ναι.
2: Και το άρθρο είναι το 271 και 272.
0: Μάλιστα.
2: Δεν προβλέπει ποσό το οποίο θα πάρει.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, και ένα λογαριασμό να χρωστάω, εσύ θα το στείλετε στην εφορία.
2: Λέει για κάθε φυλή που παραμένει απλήρωτη για διάστημα 6 μηνών.
0: Α, μάλιστα.
2: Και 200 ευρώ να χρωστάει ο άλλος.
0: Αν το αφήσει μήνες, για 6 μήνες, το στείλατε.
2: Ναι. Και δεν είναι ότι πάει στη ΔΟΗ, πάει με προσάρτηση, λέει ο νόμος, 50%.
0: Τι λέτε, κύριε
2: Δηλαδή,
0: Τόσκο.
2: Κάποιος που χρωστάει 6 μήνες 300 ευρώ, πάει συν 150-450.
0: Σοβαρά.
2: Και πρέπει να πάει στη ΔΟΗ. Και ό,τι προβλέπει από τη ΔΟΗ. Η ΔΟΗ, ξέρετε, και 7% τόκο. Και μετά όλα ό,τι προβλέπει η νομοθεσία.
0: Γι' αυτό σκλήρνουν τα πράγματα, κύριε Τόσκοδο. Σκλήρνουν τα πράγματα.
2: Πάρα πολύ. Γι' αυτό πρωί-πρωί στείλανε κιόλα την ανακοίνωση προς τον κόσμο.
0: Ναι.
2: Γιατί οι ημερομηνίες στενεύουν και πρέπει να προσέλθουν μέχρι τις 15 Δεκάτου στην ΕΙΑΚ για να κάνουν ρυθμίσεις στον οφειλό τους.
0: Άρα λοιπόν, αν έχει κάποιο ρύθμιση, αν έχει κάποιο χρέη, επιγόντως ρύθμιση εδώ τώρα.
2: Μέχρι τις 15 Δεκάτου, γιατί μετά είμαστε υποχρεωμένοι όλες τις οφειλές, όσες περνάνε το εξάμηνο και δεν έχουν πληρώσει.
0: Να τις στέλνετε στις ΔΟΗ.
2: Θα πηγαίνουν υποχρεωμένοι. Προσάφηξη 50%, κύριε Ρατζού. Δεν έχουμε πάει στη ΔΟΗ. Δεν σα είπα, τα 500 ευρώ.
0: Τι νόμοι είναι αυτοί, κύριε. Εδώ μιλάμε, κύριε Τόσκο, εδώ μιλάμε για ένα αγαθό τώρα, κοινωνικό αγαθό τώρα.
2: Έχουμε εκπλαγεί από αυτό το νόμο και πραγματικά γι' αυτό πρωί-πρωί, είδα όπως είπατε, στείλαμε μόλις μας κοινοποιήθηκε και εμάς και μας επιβάλλουν να τον εφαρμόσουμε άμεσα. Και
0: δηλαδή, αν εσείς κάνετε τα στραβά μάτια, τι θα γίνει.
2: Παράβαση καθήκοντος.
0: Α, παράβαση καθήκοντος. Θα πάτε μέσα εσείς. Ωραία. Τέλεια.
2: Και διευθυντής και το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης.
0: Α,
2: και
0: ωραία.
2: Εφαρμόζει στον νόμο.
0: Άρα λοιπόν είναι δεμένη η ιστορία από όλες τις μεριές.
2: Είναι δεμένη από όλες τις μεριές. Γι' αυτό καλούμε όλους τους πολίτες οι οποίοι έχουν οφειλές στη ΔΕΙΑΚ, είτε μικρές είτε μεγάλες, εάν υπερβαίνουν το εξάμηνο, να προσέλθουν στη ΔΕΙΑΚ για ρύθμιση. Ιδάλλως από μετά τις 15 Δεκάτου, βάσει του νόμου, θα πάνε όλοι στη ΔΟΗ με προσάφηξη 50%. Και
0: θέλω να μου κάνετε μια χάρη, κύριε Τόσκο. Όταν θα έρθετε την άλλη εβδομάδα με τον κύριο Βασιλείου, θα θέλαμε να έχουμε και το ποσό που χρωστάν οι δημότες. Δηλαδή,
2: σε σύνολο,
0: για να δούμε συνολικά, αν πούμε ότι από αύριο, ρε παιδί μου, εφαρμόζεται. Πόσοι συμπολίτες μας θα πήγαιναν τα χρέα τους στην εφορία. Να ξέρουν δηλαδή να έχουμε μια τάξη μεγέθους, αν πληρώνει ή δεν πληρώνει η Καστοριά, παραδείγματος χάρη.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Εμείς με απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου, πέρυσι και φέτος, στέλνουμε κάποιους στη ΔΟΗ, ήδη έχουν στείλει περίπου 400 συμπολίτες μας.
0: Μάλιστα.
2: Οι οποίοι είχαν ποσά πάνω από 1.000 ευρώ οφειλές.
0: Μάλιστα.
2: Και ήδη έχουμε στείλει πάνω από 300 στη ΔΟΗ. Με τον καινούργιο όμως νόμο λέει και θα τα στέλνεις και 50% προσάφηξη. Ενώ τους προηγούμενους δεν τους στέλναμε προσάφηξη.
0: Ναι.
2: Στέλναμε μόνο το ποσό που οφείλανε.
0: Μάλιστα. Τώρα έχει και την προσάφηξη 50%.
2: Και μιλάμε για τεράστια προσάφηξη, κύριε Νότσο.
0: Όμως να έχουμε τουλάχιστον το συνολικό ποσό. Δηλαδή, συνολικά οι δημότες Καστοριάς πόσο πληρώνουν.
2: Πόσο χρωστάνε.
0: Πόσα χρωστάνε, συγγνώμη.
2: Το νούμερο είναι μεγάλο, κύριε Νότσο.
0: Μπορείτε να το έχετε όμως. Νομίζω ότι μπορείτε να το έχετε αυτό το νούμερο.
2: Περίπου να υπολογίζετε είναι πάνω από 3 εκατομμύρια.
0: Πάνω από 3 εκατομμύρια,
2: Βέβαια είναι συσσωρευμένα από πολλά, έτσι.
0: Μας ρωτάνε εδώ εάν. Γιατί ΔΕΙΑΚ έχει Καστοριά. Το Άργος και τον Εστόριο έχουν υπηρεσίες σίδρευσης. Ισχύει το ίδιο και εκεί, μας λένε, ή μόνο στις ΔΕΙΑΚ.
2: Για όλους. Για όσοι έχουν σχέση με το νερό.
0: Άρα δηλαδή, μισό λεπτάκι, το ίδιο θα αναγκαστεί να κάνει τώρα και ο Δήμος Άργους και ο Δήμος Εστορίου για τους δημότες εκεί που χρωστάνε.
2: Όσοι σπράττουν λεφτά από ίδρυψη έχουν την υποχρέωση να εφαρμόσουν τον νόμο.
0: Μάλιστα. Αυτό γιατί πιστεύετε, κύριε Τόσκο, έγινε.
2: Κύριε Νατσούλη, γιατί το θέμα με το νερό είναι πολύ σοβαρό.
0: Ναι.
2: Βλέπετε ότι έχουμε...
0: Μήπως έχει να κάνει με συγχωνεύσεις ΔΕΙΑΚ, με το νερό σε ιδιώτες, μήπως έχει να κάνει και με αυτά.
2: Λέτε, για ιδιώτες δεν γνωρίζω, αλλά όλα παίζουν τον ρόλο τους και οι συνενώσεις και η διαχείριση των υδάτων και η αλόγιστη χρήση νερού και ότι οι ΔΕΙΑΚ ζουν με ιδία κεφάλαια. Δεν χρηματοδοτούμαστε εμείς από κάποιο Υπουργείο.
0: Ναι.
2: Δηλαδή οι ΔΕΙΑΚ είναι αυτόνομες και ζουν από τα χρήματα που εισπράττουν τους πολίτες.
0: Εγώ να πω το εξής. Στέλνετε το χρέος στην εφορία.
2: Δεν πληρώνω τη ΔΕΗ.
0: Μισό λεπτάκι.
2: Δεν ξέρετε ότι δεν έχω λεφτά.
0: Ναι, στέλνετε το...
2: Γιατί δεν εισπράττεις.
0: Ναι, σωστό.
2: Γιατί αφήνεις τον κατάλληλο να χρωστάει.
0: Υπάρχει και το άλλο. Υπάρχει αυτός που πληρώνει και αισθάνεται κάπως με τον άλλο που δεν πληρώνει.
2: Και ακριβώς είναι αυτό που λέτε. Και αυτό που λέτε. Θέλει άλλο κομμάτι μετά. Οι καλοπληρωτές και οι κακοπληρωτές.
0: Ναι. Όμως για να δούμε και πόσο άμεσα γίνεται αυτό. Εσείς στέλνετε το χρέος του Α Δημότη στην εφορία. Το πληρώνει στην εφορία ο δημότης με τις προσαυξήσεις κτλ. Εσείς στη ΔΕΙΑΚ παίρνετε μετά και τις προσαυξήσεις σαν ποσό στο ταμείο σας?
2: Ένα ποσοστό παίρνει η ΔΟΗ, το 10%.
0: Αμοιράζεστε τα ποσοστά.
2: Από αυτά που εισπράττει, το 10%.
0: Ναι.
2: Και το υπόλοιπο το αποδίδει στη ΔΕΙΑΚ.
0: Α, αυτό θα γίνεται άμεσα ή θα έχετε να λαμβάνετε?
2: Αυτό κάνει ρύθμιση ΔΟΗ. Ο κάποιος τώρα που πηγαίνει στη ΔΟΗ το αφημί του,
0: ναι,
2: τον καλεί η ΔΟΗ για να πάει να κάνει
0: ρύθμιση. Ωραία, ναι, άλλο ρωτάω. Πηγαίνω εγώ σήμερα πληρώνω στη ΔΟΗ. Τα λεφτά, ναι, σε εσάς πότε θα έρθουν?
2: Άμεσα. Μόλις πάει άλλο στη ΔΟΗ, καταθέτεται σε λογαριασμό.
0: Άμεσα.
2: Στράτεται σε λογαριασμό της ΔΕΙΑΚ.
0: Μάλιστα.
2: Λέει ότι ο κύριος Τόσκος πλήρωσε την οφειλή σε εμάς.
0: Μάλιστα. Και κρατάει 10% από τους τόκους η εφορία και τα υπόλοιπα τα κρατάτε εσείς.
2: Αλλά τα άλλα αποδίδει. Παίρνει κάτι για την ίσπραξή
0: της. Φοβερό, παιδιά.
2: Παίρνει ένα μέρος κεφάλαιο για την ίσπραξή της.
0: Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Πάρα πολύ σοβαρό. Νομίζω ότι αφορά πάρα πολύ κόσμο σε όλο το νομό Καστοριάς. Παίρνουμε τον κύριο Τόσκο, αλλά το ίδιο ισχύει για Άργος, το ίδιο ισχύει και για Νεστόριο. Δηλαδή εκεί οι υπηρεσίες ίδρυυσης θα κάνουν το αντίστοιχο.
2: Όπου υπάρχει κάποιο που εισπράττει λεφτά για την ίδρυυση και υπάρχουν φυλές όσον αφορά τον καταναλωτό που στην κίνδρυψη, πρέπει να εφαρμόσει τον νόμο. Τώρα, εάν δεν τον εφαρμόσει τον νόμο κάποιος δήμος, είναι αυτό δικαίωμά του. Μπορεί να προσφύγει όμως κάποιος να κάνει καταγγελία και να πει ότι δεν εφαρμόζει τον νόμο και δεν κάνεις προσαυξήσεις, δεν στέλνεις τα χρήματα στην ΔΟΕ.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τόσο, νομίζω ότι σίγουρα ευνηδιάζει αυτή η εξέλιξη τον κόσμο. Μάλλον τον βρίσκει απροετοίμαστο. Πίστευε ο κόσμος ότι, εν πάση περιπτώσει, με τον Έλληνε τον άλλο τρόπο, θα την περνάμε έτσι. Τώρα τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
2: Εμείς κατανοούμε, κύριε Νατσούλη, και σαν διοικητικό συμβούλιο,
0: ναι,
2: και σαν δήμο,
0: πολύ δύσκολα τώρα.
2: Τις ανάγκες του κόσμου της Καστοριάς, ναι, τις δούμε, ναι, άραγε. Έρχεται εδώ ο κόσμος καθημερινά. Μας κάνει παράπονα, μας λέει δεν μπορώ να τα αποξέλθω, αλλά πρέπει να καταλάβω.
0: Ναι, και υπάρχει και πραγματική αδυναμία συμπολιτών μας να πληρώσουν έστω και το νερό. Σε αυτές τις περιπτώσεις, κύριε Τόσκο, τι θα κάνετε? Δηλαδή, όταν κάποιος, ρε παιδί μου, δεν έχει, πραγματικά δεν έχει.
2: Τίποτα. Εγώ και να τσούλ πρέπει να τα στείλω που χρωμάζει τα στείλω.
0: Και γι' αυτό πρέπει να στείλετε, δηλαδή. Δεν υπάρχει κάπου το κοινωνικό πρόσωπο της ΔΕΙΑΚ, ας πούμε.
2: Πρώτα λέει τα στέλνει στη ΔΟΗ και μετά πηγαίνει σου πλήρωση στα νερά. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, είναι κάθετο. Ο νόμος είναι κάθετο.
0: Άρα δεν υπάρχει εδώ το κοινωνικό πρόσωπο που λέγαμε κάποτε.
2: Δεν υπάρχει, δυστυχώς δεν υπάρχει. Σήμερα υπήρχε, κάναμε τα στραβά μάτια. Εγώ με 7 χρόνια στη ΔΕΙΑΚ ζήτημα να έχουμε κάνει διακοπή ιδωροδότηση σε 15 σπίτια. Και αυτά γιατί κάπως είχαν ξεπεράσει τα όρια που λέμε.
0: Ναι.
2: Κάποιοι είχαν τεράστια ποσά ή οι άλλοι είχαν ενοικιαστές μέσα οι οποίοι δεν πλήρωναν και φεύγανε και δεν, ναι, αναγνωρίζαν οι ιδιοκτήτες. Πήραν τέτοιες περιπτώσεις και αναγκαζόμασταν να το κλείσουμε. Αλλά γενικά η πολιτική μας δεν ήταν να κλείσουμε τώρα. Τώρα,
0: και χρέη θα πιάσετε από όλα τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή όσα χρόνια πίσω πάτε?
2: Είναι ό,τι λέει ο νόμος. Όποιος έχει οφειλή και χωστάει πάνω από 6 μήνες, αναγκά και δεν προσέλθει μέχρι τις 15 του δεκάτου να ρυθμίσει την οφειλή του, υποχρεωτικά μετά θα πάει σύν 50% και θα πάει στην ΔΟΗ.
0: Ωραία, παιδί.
2: Και υπάρχουν ανθρώπους και Νατσούλη που έχουν μεγάλες οφειλές, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Υπάρχουν άνθρωποι που χρωστάνε και 6 και 7 χιλιάδες, δεν έχουν πληρώσει εδώ και 8.
0: Υπάρχουν άνθρωποι, ναι, αυτό θα σας ρωτούσα τώρα για να δούμε γιατί πόσα μιλάμε. Υπάρχει συμπολίτης μας ή επιχείρηση, γιατί είναι και επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα, που χρωστάνε πόσο είπατε, 7 χιλιάδες.
2: 7 χιλιάδες τους στέλνουν επιχειρήσεις.
0: Νερό, 7 χιλιάδες.
2: Ναι, δεν έχουν πληρώσει 10 χρόνια.
0: Oh.
2: Και δεν φτάνει μόνο αυτό. Να σας πω και τι άλλο συμβαίνει. Εγώ όταν κάποιος μου χρωστάει 7.000, να βάλω μέσα στον όρο 300 ευρώ το χρόνο,
0: ναι,
2: δεν έχει πληρώσει να πούμε για 8 χρόνια νερό.
0: Μάλιστα.
2: Για 8 χρόνια. Μόνο οι λογαριασμοί που στέλνουν, κύριε Νατσούλη, τους έντυπους,
0: ναι,
2: κοστίζει στη ΔΕΙΑΚ 2 ευρώ ένας. Με ταχυδρομείο,
0: ναι,
2: ο φάκελος και το χαρτί. 2 ευρώ.
0: Μάλιστα.
2: Άρα αυτό τον έχω στείλει τον άνθρωπο περίπου στα 7 χρόνια από 6 λογαριασμούς το χρόνο,
0: ναι,
2: να πω 50 λογαριασμούς.
0: Ναι.
2: Ναι, 300 ευρώ έχει πληρώσει η ΔΕΙΑΚ για λογαριασμούς που του έχει στείλει σε χαρτί.
0: Χωρίς να έχει πάρει φράγκο.
2: Και το ΦΠΑ που εγώ το απέδωσα στο κράτος, γιατί από τη στιγμή που εκδίδω λογαριασμό, εγώ πρέπει να αποδώσω το ΦΠΑ στο κράτος.
0: Αλήθεια.
2: Άρα η ΔΕΙΑΚ, βέβαια. Από τη στιγμή που εκδίδει το λογαριασμό, σου παίρνει στο χέρι σας και λέει.
0: Από τη στιγμή που πληρώσει ή δεν πληρώσει ο άλλος, η ΔΕΙΑΚ πληρώνει το ΦΠΑ.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Φοβερό και αυτό. Δεν το ήξερα αυτό.
2: Γι' αυτό και είμαστε μέσα. Δηλαδή. Μας από τα 3,5 εκατομμύρια μας χρωστάνε. Εμείς έχουμε πληρώσει το 500.000 πώς είναι ΦΠΑ τα έχουμε δώσει το κράτος. Το κράτος τι διαφέρει άμα στα εισέπραξη όχι.
0: Είναι όπως οι επιχειρήσεις δηλαδή που εκδίδω το τιμολόγιο, αν δεν πληρώσει όλος εγώ το ΦΠΑ πρέπει να το πληρώσω. Είναι ίδιο πράγμα,
2: Αυτό.
0: Απίστευτο.
2: Δηλαδή δεν φέρνει μπροστά 7.000. Ναι. Έχω πληρώσει και ένα χιλιάρικο γι' αυτό. Με κοστίσει και 1.000 ευρώ. Και τους μπορούν να το καταλάβουν οι άνθρωποι αυτό.
0: Για θα γίνει χαμός
2: και
0: αυτό. Δεν
2: κάποιοι να το καταλάβουν.
0: Ναι.
2: Και να πω επίσης ότι το επόμενο βήμα που θα κάνουμε και μας πιέζουν να κάνουμε είναι πλέον όποιος παίρνει έντυπο λογαριασμό και θα είναι ισχύς αυτό από τη νέα χρονιά από το Πάσχα θα χρεώνεται και 2 ευρώ στο για τέλη
0: ταχυδρομείου. Σοβαρά. Δηλαδή θα υπάρχουν συν 2 ευρώ όσοι παίρνετε. Δηλαδή τι πρέπει να κάνουμε για να μας έρχεται ηλεκτρονικά.
2: Θα κάνεις μία έτσι, θα ζητάς το λογαριασμό σου ηλεκτρονικά όπως έρχονται στα κινητά για τα κινητά.
0: Τι λέτε ρε παιδιά, δηλαδή όποιοι προτιμούν να έρχεται το χαρτί στο σπίτι
2: θα έχουν συν 2 ευρώ χρέωση για το
0: συν 2 ευρώ, από τη νέα χρονιά αυτό.
2: Λοιπόν, κύριε Νατσούλη,
0: κύριε Έλενα, γράψε εκεί πέρα να κάνουμε ηλεκτρονική την
2: κατάσταση.
0: Ναι.
2: Τι πληρώνει η άξιο ταχυδρομεία στα ελληνικά ταχυδρομεία.
0: Τι πληρώνει.
2: Και μόνο με τα ελληνικά ταχυδρομεία μπορούμε. Και μέχρι πέρυσι δεν είχα ΦΠΑ. Από φέτος, το 26, θα έχουμε και ΦΠΑ.
0: Α, ωραία.
2: 70 με 80.000 ευρώ το χρόνο μόνο για να στέλνουν φακέλους ταχυδρομικά.
0: Είναι φοβερό αυτό.
2: Το νούμερο είναι τεράστιο.
0: Η ΔΕΙΑΚ στέλνει 70.000 ευρώ, ξοδεύει 70.000 ευρώ, 80 πόσο είπατε.
2: Είναι περίπου εκεί 70.
0: 70 με 80.000 ευρώ μόνο για να στέλνει τα ραβασάκια.
2: Έτσι ακριβώς. Oh. Και συν 10 με 15.000 στην εταιρεία που εκτυπώνει τους φακέλους, μου διπλώνει τα χαρτιά, που τα πηγαίνει στο ταχυδρομείο για να στάλουν την OTS που μας συνεργαζόμαστε από τη Θεσσαλονίκη, που στέλνει το CD για να εκτυπωθούν οι λογαριασμοί στο τυπογραφείο. Όλα αυτά είναι λεφτά. Φτάνουν περίπου σε 100.000 ευρώ.
0: Oh,
2: και μιλάμε
0: είναι
2: λεφτά τα οποία δεν τα εισπράττουμε στο τέλος από τον καταναλωτή. Δεν πληρώνει τον λογαριασμό. Σας είπα, πληρώνουμε και το ΦΠΑ.
0: Αυτό είναι φοβερό. Από αυτούς είναι, ναι, ίσως δεν το είχαμε σκεφτεί ποτέ. Από τον απλήρωτο λογαριασμό, η ΔΕΙΑΚ πληρώνει έτσι κι αλλιώς, είτε πληρώστε είτε δεν πληρώστε, το ΦΠΑ στο κράτος. Δηλαδή, όχι μόνο φεσώνουμε τη ΔΕΙΑΚ, πληρώνει και η ΔΕΙΑΚ μέρος του ποσού για μας.
2: Έτσι, ακριβώς.
0: Δηλαδή και το πληρώνει από τους άλλους που πληρώνουν, δηλαδή, έτσι.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Α, ωραία.
2: Το πληρώνει καλοπληρωτές.
0: Α, το πληρώνει καλοπληρωτές. Μπράβο, ωραία. Συγχαρητήρια.
2: Σε λέει δεν το πληρώνω το λογαριασμό, τον πέμπτο σκίζουν, τον πετάνε.
0: Μάλιστα.
2: Το χαρτάκι πετάς,
0: ναι. Άρα ο καλοπληρωτής δεν πληρώνει μόνο το δικό του λογαριασμό τελικά. Πληρώνει και το ΦΠΑ τουλάχιστον του κακοπληρωτή. Ωραία.
2: Όλα αυτό το πακέτο, κύριε Νατσούλη, γιατί μιλήσω για τα δάνεια του 1980 που πληρώνουμε ακόμα. Ευτυχώς όμως λίγο το 2030 πλησιάζουμε σε 4.
0: Τα δάνεια του 80 θα σβήσουν το 30.
2: Τελειώνουμε, τελειώνουμε. Τα πληρώνουμε 120.000
0: 50 χρόνια μετά.
2: Χρόνο ο Δήμος, ναι. Άλλα 120.000 η ΔΕΙΑΚ.
0: Ναι.
2: Μετά από 50 χρόνια
0: έργο. Μετά από 50 χρόνια θα σβήσουν δηλαδή τα χρέη του 80.
2: Πόσες γενιές πληρώσαν αυτή την αποχέτευση στην πόλη της Καστοριάς.
0: Εντάξει, ήταν ένα έργο που χρειαζόταν όμως η Καστοριά τότε, γιατί δεν θα είχαμε λίμνη σήμερα.
2: Χρειαζόταν και να σου λέω, άμα θυμάστε όμως, μέχρι και επί Καραμαλή το κράτος πλήρωνε αυτό το δάνειο.
0: Ναι.
2: Από εκεί και μετά λέει αναλάβετε και πρόσφυγε το μόνοι σας.
0: Μάλιστα.
2: Θα θυμάστε και εκείνη τη συγκέντρωση που το στο συνομαρχία με Πετσάλικο, με Παπουλίδη, Τάκη. Θα θυμάστε το ότι είχε γίνει για το θέμα της ΔΕΙΑΚ. Βέβαια από εκεί και μετά.
0: Θυμάμαι ακόμη και το Σιμίτι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, να σου πω την αλήθεια.
2: Έτσι ακριβώς. Yeah. Από τότε όμως και μετά το κράτος σταμάτησε να πληρώνει. Σε λέει είναι έργο που κατασκευάστηκε.
0: Που είχε υποσχεθεί, αν δεν κάνω λάθος, αν θυμάμαι καλά, ο Σιμίτης, θα σας διαγράψω το χρέος ΔΕΙΑΚ. Το είχε πει, δεν νομίζω.
2: Το οποίο δεν έγινε όμως ποτέ.
0: Το οποίο δεν έγινε ποτέ, βέβαια.
2: Ποτέ. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτά πληρώνουμε. Άμα φανταστείτε, τα λεφτά πληρώνει ο Δήμος, 120.000 ο Δήμος και 120 ΔΕΙΑΚ, είναι περίπου 240.000 ευρώ το χρόνο. Άμα βάλουμε 20 χρόνια από 240 είναι πόσα εκατομμύρια που δεν τα χρωστούσαμε πουθενά η ΔΕΙΑΚ. Αυτά τα προβλήματα που η επιχείρηση είναι μέσα. Τα δάνεια του 80, οι κακοπληρωτές, όλα αυτά που προκύπτουν. Όλα αυτά δημιουργούν ένα θέμα τεράστιο στην επιχείρηση και γι' αυτό έχουμε και αυτά τα προβλήματα που έχουμε.
0: Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα νομίζω ότι κάναμε μια πολύ δυνατή εισαγωγή, κύριε Τόσκο, σήμερα. Το θέμα έχει τρομερό ενδιαφέρον, τρομερό ενδιαφέρον. Δείτε με τον κύριο Βασιλείο, γιατί δεν ξέρω ακριβώς πώς θα σας βολέψει, ποια μέρα. Να είστε εδώ μαζί μας.
2: Να μιλήσουμε από Δευτέρα και θα οργανώσουμε.
0: Να μιλήσουμε από Δευτέρα. Να είστε εδώ μαζί με τον υπεύθυνο των οικονομικών και τον διευθυντή των οικονομικών, τον κύριο Βασιλείου. Να έρθετε μαζί εδώ για να απαντήσετε στην κάθε ερώτηση δημότη.
2: Και να μιλάμε και να λέμε, να εξηγούμε τον κόσμο τι ακριβώς θα τα κάνουμε.
0: Και βέβαια δεν ξέρω αν φοβάστε το γεγονός ότι κάθε φορά που θα στέλνετε στην εφορία θα βρίζουν εσάς ή το κράτος. Γιατί και εδώ και μετά πάμε σε άλλα ζητήματα, καταλαβαίνετε.
2: Τι να βρίσκουμε, εσύ και ο Δήμος θα στέλνει στην εφορία. Όλοι πλέον θα στέλνουν στην εφορία. Και στον τάπα άμα χρωστάς πηγαίνουν στη ΔΟΗ πλέον.
0: Ναι.
2: Και στα κημητήρια άμα χρωστάς κάποια λεφτά.
0: Και στα κημητήρια πηγαίνουν στη ΔΟΗ. Δεν γλιτώνεις ούτε πεθαμένος.
2: Πραγματικά ο νόμος είναι τόσο σκληρός που πραγματικά δεν μπορούμε να τον παραδούμε. Παλιά κάναμε και λίγο στραβά μάτια, δίναμε μια παράταση, φέρνοντας ένα μήνα, αφήναμε ανοιχτό το ποσό. Ναι. Τώρα πραγματικά δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και γι' αυτό και εμείς στεναχωριόμαστε.
0: Και δεν θα μπορείτε να κάνετε τίποτα από 1η-1η του 2027. Αυτό κατάλαβα.
2: Μετά 15-12 και λίγο.
0: Από 15-12 και μετά, μάλιστα.
2: Υπάρχει εκτός από αυτές παράταση στο κράτος. Η τελεσίδικη ημερομηνία είναι 15-12.
0: Άρα από 15-12 δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα και μετά.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Δεν περιμένουν ούτε να τελειώσει η χρονιά. Συγκράτητη.
2: Αν πάρουμε παράταση,
0: ναι.
2: Πιθανόν να δώσουμε και εμείς παράταση.
0: Ωραία. Λοιπόν, θα το θέλαμε πολύ, πολύ αυτό το ραδιοφωνικό ραντεβού με τον κύριο Βασιλείο και εσάς.
2: Θα το κάνουμε.
0: Κανονίστε την
2: πρόγραμμά
0: σας. Ωραία.
2: Θα θέλαμε να μιλήσουμε για πιο ευχάριστα πράγματα, για την ίδρυψη, για δρόμους, για έργα. Δυστυχώς όμως οι εξελίξεις και οι πιέσεις είναι τέτοιες, οι οποίες πρέπει να τα ανακοινώσουμε και εμείς στον κόσμο, να γνωρίζει τι θα συμβεί το επόμενο διάστημα. Οπότε προετοιμάζεται και αυτός για να δει το τι μέλη γενέστε με τα οικονομικά του και τις ευφυλές προς τη ΔΕΗ.
0: Με την ευκαιρία, τι γίνεται στην Αθανασία Διάκου Γερετόσκο?
2: Τελειώνουμε, κύριε Νατσούλη, στο τελείωμα.
0: Είμαστε και Τετάρτη σήμερα, χθες γινόταν πανικός.
2: Σήμερα δεν δουλεύουν.
0: Α, δεν δουλεύουν σήμερα λόγω λαϊκής, ε.
2: Ναι, λόγω λαϊκής κάνουν αποκαταστάσεις.
0: Ενώ χθες έγινε κόλαση, μας είπαν εκεί, έγινε χαμός.
2: Είμαστε στα τελειώματα όμως. Ζητούμε την κατανόηση των κατασταματαχών. Τις επόμενες μέρες πιέζουμε τον εργολάβο να κάνει αποκαταστάσεις σε πρώτη φάση.
0: Ναι.
2: Να πέσει άσφαλτο στην τομή,
0: ναι,
2: που έχουμε ανοίξει. Και σιγά σιγά να πηγαίνουν και σε ασφαλτώσεις οι πλήρες του δρόμου.
0: Λοιπόν, κύριε Τόσκο, σας περιμένουμε από κοντά.
2: Ναι, κύριε Νατσούλη, να είστε καλά. Για άλλη μια φορά που τα είπαμε.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Αυτά λοιπόν, παιδιά, εδώ το θέμα, γι' αυτό ξεκινήσαμε με αυτό σήμερα. Μόλις το είδαμε πρωί-πρωί, λέμε, οπα, τι γίνεται εδώ. Ακούτε πως έχουν τα πράγματα. Αναλυτικά, μάλλον την επόμενη εβδομάδα, γιατί πρέπει να συντονίσουμε δύο ανθρώπους, να έχουν τον χρόνο να έρθουν από εδώ, να έρθουν από κοντά, να είναι εδώ και ο κύριος Τόσκος και ο κύριος Βασιλείου με τα οικονομικά της ΔΕΙΑΚ, που διαχειρίζεται τα οικονομικά, για να απαντήσουν σε κάθε ερώτησή σας. Ό,τι θέλετε να ρωτήσετε, να το πούν εδώ και να πάρετε αμέσως τις απαντήσεις. Υπενθυμίζω ότι αυτά που ακούσατε δεν ισχύουν μόνο για τη ΔΕΙΑΚ. Και ο Δήμος Άργους και ο Δήμος Νεστορίου έχει και αυτό στην προθεσμία με τις υπηρεσίες ίδρυυσης, γιατί εκεί δεν υπάρχουν ΔΕΙΑ. Από 15-12 και μετά θα στέλνουν και τα χρέη των Δήμων, των Δημοτών Άργους και Νεστορίου, επίσης στην εφορία. Με τόκο 50% προς αύξηση. Προσέξτε με, 50% προς αύξηση. Χρωστάς 300, είναι 150. Εδώ μιλάμε για φοβερά πράγματα. Λοιπόν, Χελένα, βλέπω ότι είσαι έκπληκτη.
1: Δεν ξέρω τι
0: και
1: να
0: κοίταξε
1: πω.
0: Το μεσημέρι, να μπει στα κομπιούτερ, γιατί δεν τα ξέρω αυτά τα
1: σχήματα. Πού να μπω.
0: Θα πάρεις τη ΔΕΙΑΚ και θα σου πει πού να μπεις. Θα μπεις στη θέση της ΔΕΙΑΚ στο site. Λογικά κάπου εκεί θα είναι.
1: Έχει site ΔΕΙΑΚ.
0: Και θα ζητήσεις εκεί να έρχονται οι λογαριασμοί στο κομπιούτερ. Συν 2 ευρώ από τη νέα χρονιά, αν σας έρχεται ο λογαριασμός με ταχυδρομείο. Ακούσατε τι γίνεται. 80.000 πληρώνει η ΔΕΙΑΚ για να στέλνει τα γράμματα.
1: Ηλεκτρονικός λογαριασμός ή bill. Για κάτσε.
0: Έτσι, για δες τι γίνεται. Το βρήκες.
1: Πρέπει να κάνω άλλα πράγματα, λέει. Δεν ξέρω πώς γίνεται.
0: Εντάξει. Λοιπόν, την άλλη εβδομάδα που θα είναι εδώ ο κύριος Τόσκος και ο κύριος Βασιλείου, θα πάρεις και το κομπιούτερ μαζί για να τα κάνετε
1: καλά
0: παρέα.
1: Καλά, μπορώ να το κάνω και από το κινητό, πάτε. Δεν χρειάζεται να πάρω το κομπιούτερ μαζί.
0: Τι να κάνω, παιδί μου. Εμένα και γίγαντα κομπιούτερ να φέρει και mega data, πώς τα λένε, data center να μου φέρει εδώ πέρα. Άγνοια έχω, δεν ξέρω πώς.
1: Λοιπόν, θα σε πάω House of Beauty, γιατί έχουμε περάσει και το χρόνο μας και πρέπει να πάμε και στο διαφημιστικό μας. Και θέλω να μου πείτε κι εσείς, παιδιά μου, πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με 3 μήκη κύματος, η καλύτερη καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας, μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση σημάδια και ουλές. Μία ενέσιμη θεραπεία, ανέμακτη και εντελώς με εντελώς ανώδυνη. Καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπεία συνυδάτωση, σύσφιξη, λάμψη. Τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, σαγηνευτικό, γατίσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νυφικό μακιγιάζ για τις νυφούλες μου του 2027 που πρέπει εγκαίρως να κλείσετε τα ραντεβού σας, γιατί όπως καταλαβαίνετε και τα λέγαμε και πιο πριν, είναι συγκεκριμένες οι ημερομηνίες, οπότε πρέπει να προλάβετε. Και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα. Δύο μέρες μου έμειναν και εμένα για να το δοκιμάσω. Δύο μερούλες. Και να σας λέω σε πραγματικό χρόνο τα αποτελέσματά του. Να τα βλέπετε και να τα ξέρετε κι εσείς. V-Power και EMS λοιπόν, για σώμα. Γιατί τι κάνει αυτό? Σύσφιξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές. Κοιλιά, κυταρίτιδα, μπουτάκια, ψωμάκια, μπρατσάκια, γονατάκια. Όπου νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια. Υπεύθυνη και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, μην ξεχάσω να το πω και αυτό. Κάνει ανόρθωση, αντιγυρατική δράση, ενεργοποίηση του κολαγόνου και τι δεν κάνει. Υπεύθυνη λοιπόν του House of Beauty, Μαρία Κυρκότσογλου, πτυχίουχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467042368.
0: Αργήσαμε, Χελένα, τι ώρα πήγε?
1: Πήγε 11 και 11.
0: Ώρα για γκριλόσοφοι.
1: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
0: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
1: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, προτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467085840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Κηλικείο Ιστοά. Καφές Λαβάτσα. Ελληνικός λουμίδης. Κουλούρια γεμιστά και σάντουιτς ημέρας από γνωστό φούρνο της πόλης. Τσίπουρο, μεζέδες χειροποίητοι, γάβρος μαρινάτος, σπεσιαλιτέ, αυγά ορτικιού τουρσί. Ώρες λειτουργίας, 7 το πρωί με 7 το βράδυ και delivery στο τηλέφωνο 22683. Κηλικείο Ιστοά, Μητροπόλεως 4, απέναντι από τα δικαστήρια.
5: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
6: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
5: Οπτικά E, στα Γκίκας Γιώργος.
6: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
5: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
6: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
5: Οπτικά E, στα Γκίκας Γιώργος.
6: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
5: Τηλέφωνο 24670 24461.
6: Οπτικά E, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
1: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
7: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 24670 27 348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
8: φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
9: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
9: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
8: Energon Constructions and Consulting Engineers.
9: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
8: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
9: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
8: Energon.
10: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
11: Αντένες FM 93,6.

0: Πάμε, Χέλενα, πριν το επόμενο μας θέμα. Πάμε και συνεχίζουμε.
1: Πάμε και αναγέννηση. Και έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές στον αθλητικό σύλλογο Taekwondo Αναγέννηση. Και είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως δώρο, είναι και ο πρώτος μήνας, γιατί θεωρούμε ότι είναι μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τώρα τμήματα, παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά μας συμμετέχουν σε αγώνες, σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις. Και έτσι, μέσω του Taekwondo αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων, τα παιδιά βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση, μαθαίνουν την αυτοπιθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και φυσικά δημιουργούν και φιλίες. Ο σύλλογός μας είναι μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Συνεχίζονται λοιπόν οι εγγραφές καθημερινά από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, στην Λεωφόρο Γουναράδων, απέναντι ακριβώς από τα Τζάμπο. Και τηλεφωνικά στο 6934 93 32 25.
0: Λοιπόν, Χελένα,
1: ναι.
0: Για να δούμε. Εχθές λέγαμε πώς πάει το πρόγραμμα, το οποίο κάναμε και αναλυτική παρουσίαση όταν είχε γίνει και αναλυτική παρουσίαση του και εδώ στο ενηδρίο. Πήγαμε και τον κύριο Μαυροματίδη στην γραμμή μας, θυμάσαι?
1: Ναι.
0: Για να δούμε λοιπόν από τότε μέχρι τώρα που ξεκίνησαν και οι αιτήσεις και τα λοιπά. Υπάρχει όντως ενδιαφέρον για αυτό το πρόγραμμα με τις αντλίες θερμότητας επιδότηση έως 100%. Πάμε σε μια από τις εταιρείες που διαχειρίζονται και αυτό το πρόγραμμα. Μιχάλης Κοσλιόπουλος μαζί μας από την Energon. Έλα, Μιχάλη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται,
2: Καλά, εσείς πώς είστε?
0: Δόξα τω Θεώ. Πέρασε κάποιο διάστημα, Μιχάλη, και λέμε... Λειτουργεί αυτό, δηλαδή ο κόσμος δείχνει ενδιαφέρον. Είναι ελκυστικό το πρόγραμμα της περιφέρειας, που δεν ισχύει, επαναλαμβάνω, μόνο για Καστοριά, Άργος, Μανιάκη και Δισπηλιό, εκτός εάν με γραπτή δήλωση η εταιρεία του φυσικού αερίου σας πει ότι από το δρόμο σας δεν θα περάσουμε, κύριε, οπότε μπορείτε να κάνετε κι εσείς την αίτησή σας. Τι γίνεται, Μιχάλη?
2: Κοιτάξτε, υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από τις περιοχές οι οποίες εντάσσονται. Ναι, φυσικά.
0: Το λέω αυτό γιατί τα χωριά έχουν ως πρώτο, θα λέγαμε, πρώτο καύσιμο τα ξύλα, που θεωρούνται και τα πιο ίσως φθηνά, δεν ξέρω.
2: Ισχύει αυτό, απλά είναι τόσο μεγάλες οι επιδοτήσεις του προγράμματος αυτού που δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητες.
0: Σίγουρα.
2: Οπότε πάρα πολλοίς κόσμος θέλει να κάνει έναν πρώτο έλεγχο, να δει αν το στο σπίτι του ταιριάζει να τοποθετηθεί αντλία θερμότητας, αν θα το συμφέρει μετά στη λειτουργία, τι θα πληρώσει στη φάση της εγκατάστασης, αν εντάσσεται στο πρόγραμμα ή όχι, ποιες είναι οι προϋποθέσεις και οι προδιαγραφές. Γίνεται μια τέτοια συζήτηση.
0: Ναι.
2: Θα πρέπει δηλαδή όσοι ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με το πρόγραμμα αυτό και να κάνουν αίτηση να απευθυνθούν σε μηχανικούς, στους συναδέλφους μηχανικούς, σε όλους εμάς, έτσι ώστε να δούμε, να κάνουμε όλον αυτόν τον έλεγχο των στοιχείων, των προϋποθέσεων, των προδιαγραφών και των προβλημάτων που μπορεί να υπάρχουν και πώς αντιμετωπίζονται, και στη συνέχεια να γίνει η αίτηση για την κάθε κατοικία.
0: Συνήθως, Μιχάλη, τα σπίτια αυτά είναι θωρακισμένα, έχουν μονώσεις, ή ο κόσμος θα βάλει και μόνωση τώρα που θα βάλει και αντλία, γιατί για να δουλέψει και η αντλία στο... να δώσει όλα όσα έχει να δώσει, χρειάζεται και ένα θωρακισμένο σπίτι, έτσι δεν είναι?
2: Ακριβώς. Υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες έχει υλοποιηθεί εξοικονομό πρόγραμμα παλαιότερα, αλλά δεν έχει τοποθετηθεί σύστημα θέρμανσης, οπότε έχουν υπάρξει μονώσεις και αυτό βοηθάει. Είναι πολύ εύκολο να τοποθετηθεί αντλία και είναι η καλύτερη προϋπόθεση για να μπει μια αντλία, το να υπάρχει ένα σπίτι οχυρωμένο ενεργειακά, μονωμένο και με έλυφος και με κουφώματα. Υπάρχουν και σπίτια τα οποία δεν έχουν, όπως σωστά είπες. Αυτοί είτε ενδιαφέρονται να βάλουν τώρα μόνωση, είτε αν δεν ενδιαφέρονται για τον ΧΥΥ λόγο, τότε θα πρέπει να γίνει σωστός έλεγχος από την πλευρά του μηχανικού, έτσι ώστε να μην πάει να υλοποιήσει ένα πρόγραμμα μόνο και μόνο διότι υπάρχει μια ψηλή επιδότηση και στη συνέχεια να μην υπάρχει σωστό αποτέλεσμα στη θέρμανση, στη λειτουργία και στην κατανάλωση του σπιτιού αυτού. Θα πρέπει να γίνει μια ειλικρινής συζήτηση και αυτό μπορεί να το παρέχουν.
0: Άρα εσείς συστήνετε οπωσδήποτε όπου δεν υπάρχει μόνωση να μπει και μόνωση.
2: Εννοείται, αυτό είναι το ολοκληρωμένο πακέτο.
0: Που καλύπτει και μέρος του ποσού αυτού.
2: Ακριβώς, καλύπτει και
0: δεν είναι βέβαια στα όρια της αντλίας, είναι πιο κάτω, αλλά δίνει και σε αυτό κάποιο
2: όχι,
0: ποσοστό.
2: Είναι ακριβώς η ίδια η επιδότηση στη μόνωση.
0: Α, στη μόνωση είναι ακριβώς η ίδια.
2: Είναι ίδιες. Ναι, στα φωτοβολταϊκά.
0: Α, στις μπαταρίες δεν είναι ίδιο νομίζω,
2: ναι.
0: Και στα πάνελ.
2: Φωτοβολταϊκά. Ναι, ακριβώς. Στην αντλία και στη μόνωση υπάρχουν οι ίδιες επιδοτήσεις. Ποια είναι η διαφορά? Η διαφορά είναι ότι όταν βάζουμε μόνο αντλία θερμότητας, η διαδικασία είναι πιο απλή και πιο εύκολη.
0: Ναι.
2: Όταν θέλουμε να τοποθετηθεί και θερμομόνωση, πρέπει να προηγηθεί πολεοδομική τακτοποίηση
0: του ακινήτου.
2: Ναι, αν υπάρχουν και πολεοδομικές παραβάσεις αυθαιρεσίες.
0: Να πω το εξής, Μιχάλη, φαντάζομαι θα το βρίσκετε στα περισσότερα σπίτια στα χωριά, τα οποία πέρα από το σπίτι έχουν και μια αποθηκούλα, έχουν και ένα φούρνο, έχουν και ένα...
2: Ακριβώς,
0: μπαρμπεκιού, όλα αυτά λογικά δεν είναι μέσα στο σχέδιο του σπιτιού, οπότε
2: όχι.
0: Πρέπει να νομιμοποιηθούν αυτά.
2: Ακριβώς, γιατί χρειάζεται να γίνει επιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης και ταυτότητα κτηρίου.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε είναι υποχρεωτική για να γίνει αίτηση και να ενταχθεί στο πρόγραμμα να έχει ολοκληρώσει την τακτοποίηση, την πολεοδομική του ακινήτου σου.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε αυτό συνεπάγεται με κάποια επιπλέον
0: κόστη. Είναι μεγάλο
2: κόστος
0: αυτό, Μιχάλη?
2: Εξαρτάται από την περίπτωση, από τη χρονολογία της παράβασης.
0: Συνήθως παλιά είναι αυτά.
2: Ναι, συνήθως είναι παλιά. Είναι η κάθε περίπτωση ξεχωριστή. Δεν μπορούμε να πούμε ένα οριζόντιο κόστος.
0: Κατάλαβα.
2: Υπάρχει αμοιβή του μηχανικού για αυτή την δουλειά.
0: Και
2: φυσικά υπάρχει και πρόστιμο. Είναι δύο κόστοι που προκύπτουν από την διαδικασία της νομιμοποίησης.
0: Μάλιστα.
2: Και η αμοιβή των μηχανικών και το πρόστιμο που πρέπει να πληρωθεί.
0: Αυτή η τακτοποίηση πιστεύεις να φρενάρει κάποιους ή είναι αποφασισμένη? Γιατί κάποια στιγμή, να το πούμε και αυτό, η τακτοποίηση θα γίνει. Θέλεις δεν θέλεις?
2: Κοιτάξτε, εγώ είμαι της άποψης,
0: με τις διαθήκες, με τις κληρονομίες και τα λοιπά, δεν υπάρχει να γλιτώσεις.
2: Και λόγω της δουλειάς της δικής μου και ως μηχανικός, είμαι με τις άποψεις ότι όταν υπάρχει ένα πρόγραμμα ενεργειακό στην περιοχή μας, στην οποία περιοχή γνωρίζουμε ότι το κόστος της ενέργειας και της θέρμανσης είναι το μεγαλύτερο έξοδο που έχουμε, είμαι φυσικά θετικός στο να κάνουν οτιδήποτε χρειάζεται, έτσι ώστε να μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αυτό και να αναβαθμίσουν ενεργειακά το σπίτι τους. Δηλαδή το κόστος που θα προκύψει από τη διαδικασία μιας νομιμοποίησης είναι πολύ μικρότερο από αυτά που θα πλήρωνες εφόσον
0: Μάλιστα.
2: δεν κάνεις τίποτα και διατηρήσεις
0: Σωστά.
2: το σπίτι σου στην υπάρχουσα
0: πρέπει
2: κατάσταση.
0: Να το δούμε και έτσι. Πρέπει να το δούμε και έτσι. Αλλά ποια προβλήματα βρίσκεται στα χωριά? Και θέλω και την προσωπική σου άποψη, αν πιστεύεις ότι το μέτρο, γιατί το συζητήσαμε ειδικά με τον κύριο Μαυροματίδη πάρα πολύ εκτενώς αυτό τις προηγούμενες μέρες, αν είναι άδικο για Καστοριά, Άργος, Μανιάκους και Δυσπηλιό.
2: Ναι, είναι άδικο. Φυσικά και είναι άδικο. Έγινε μια ενημερωτική εκδήλωση το περασμένο διάστημα, παρουσία του κυρίου Μαυροματίδη και ανθρώπων της περιφέρειας για ενημέρωση του προγράμματος. Υπήρξε πολύ μεγάλη συμμετοχή και από πολίτες, όχι μόνο από συναδέλφους μηχανικούς. Και το κύριο ερώτημα ήταν γιατί δεν ενταχθήκαν και οι υπόλοιπες περιοχές στο πρόγραμμα αυτό. Αυτό απασχολούσε πάρα πολύ κόσμο. Είναι η φετινή κατάσταση επίσης τρομακτική για πολλούς με τις τιμές που ακούμε για το πετρέλαιο θέρμανσης. Οπότε το ενδιαφέρον ήταν επικεντρωμένο εκεί πέρα. Δώσανε τις απαντήσεις που έπρεπε να δώσουν οι άνθρωποι.
0: Εξαιρέθηκε η κεφαλάρια απόσκεπος, εξαιρέθηκαν τα εκτός σχεδίου.
2: Τα εκτός σχεδίου εξαιρούνται.
0: Είμαι μια βεβαίωση από την εταιρεία ότι δεν θα περάσει
2: αυτό,
0: από το δρόμο σου αέριο.
2: Αυτό μην το συζητάμε, δεν είναι. Αυτό
0: δεν
2: είναι
0: υπάρχει περίπτωση αυτό, έτσι.
2: Δεν υπάρχει περίπτωση, δεν μπορεί να μπει η εταιρεία στη διαδικασία. Μια,
0: συγγνώμη, Μιχάλη, όμως, εάν εδώ παραδείγματος χάρη στην Καλλιθέα που βρισκόμαστε εμείς, η εταιρεία έρθει να βάλει αέριο μετά από 2 χρόνια. Εγώ τι πρέπει να κάνω δηλαδή?
2: Γι' αυτό λέω ότι είναι άδικο. Διότι όπως γνωρίζουμε, το πρόγραμμα αυτό σχεδιάζεται από κάποια χρόνια πριν. Θεωρούσαν οι άνθρωποι ότι ναι. θα έχει ολοκληρωθεί η υποδομή του φυσικού αερίου. Ναι, ναι, ναι. Εμείς όμως που ζούμε
0: θα έχει,
2: εδώ...
0: Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα θα έπρεπε να ολοκληρωθεί εδώ και χρόνια.
2: Ακριβώς. Οπότε εμείς τι λέγαμε τότε και ίσως και αυτοί που σχεδίαζαν το πρόγραμμα αυτό, ότι υπάρχει ένα δίκτυο που ξεκινάει πριν από κάποια χρόνια, θα ολοκληρωθεί σύντομα, θα υπάρξουν επιδοτήσεις ναι. ίσως, θα εντάσσονται στα προγράμματα εξοικονομώ, οι λέβητες φυσικού αερίου.
0: Ναι.
2: Άρα αυτές οι περιοχές δεν είναι σε πρώτη προτεραιότητα για μας. Ας ενισχύσουμε τους υπόλοιπους. Έλα όμως που η υποδομή δεν έχει τελειώσει ακόμα και είναι σε πάρα πολύ χαμηλό ποσοστό η υλοποίησή της.
0: Ναι.
2: Έλα που οι λέβητες φυσικού αερίου απεντάχθηκαν από τα προγράμματα εξοικονομώ. Έλα που δεν βγήκε επιδότηση για το φυσικό αέριο όπως βγήκε στη Φλόρινα. Λοιπόν, γίναν όλα ανάποδα από αυτά που υπολογίζαν.
0: Ναι.
2: Οπότε για να είμαστε δίκαιοι θα πρέπει να πούμε ότι αυτό θα έπρεπε να επαναξιολογηθεί, θα έπρεπε να ενταχθούν οι περιοχές αυτές, η Καστοριά, το Άργο, το Μανιάκι και το Δυσπηλιό, έτσι ώστε να αποκατασταθεί αυτή η αδικία, διότι δεν έχουμε επιδότηση ούτε για το φυσικό αέριο και ούτε έχουμε φυσικό αέριο προς το παρόν σε πολλές περιοχές όπως είπατε.
0: Θα κλείσουμε και κάποια στιγμή την κουβέντα, τότε να πούμε και μια κουβέντα για το αέριο. Άλλα θέματα βρίσκεται στα χωριά, Μιχάλη, άλλα προβλήματα.
2: Κοιτάξτε, δεν θα τα πω προβλήματα.

0: είναι πιο μεγάλα συνήθως τα σπίτια. Οπότε εκεί θέλει μια επιπλέον προσοχή για το σύστημα θέρμανσης που θα επιλεγεί σε σχέση με το πώς είναι ένα σπίτι, όπως είπαμε, ενεργειακά και σε επίπεδο και λίφους. Το πρόγραμμα βάζει κάποιους κόφτες όσον αφορά τα κιλοβάτ που μπορείς να εγκαταστήσεις. Υπάρχουν κάποια θέματα.
1: Δηλαδή, ένα μεγάλο σπίτι μπορεί να μην αντέχει τα κιλοβάτ που προβλέπει το πρόγραμμα, ε?
0: Μπορεί να ήθελε περισσότερα, αλλά μπορεί να επιδοτηθεί για λίγα λιγότερα. Είναι τεχνικά ζητήματα. Δεν θέλω να κουράζω αυτούς που μας ακούνε. Εγώ αυτό που είπα και το συζήτησα και με τον πρόεδρο του ΤΕΕ στη Δυτική Μακεδονία είναι αν μπορούσε να υπάρξει μια επιτροπή από το ΤΕΕ κάποια τεχνικά ζητήματα που μπορεί να υπάρχουν στο πρόγραμμα, έτσι κατά τα άλλα είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα όπως έχουμε ξαναπεί, θα μπορούσε το ΤΕΕ Δυτικής Μακεδονίας να κάνει μια επιτροπή και να συμβάλλει με κάποιες προτάσεις εφόσον χρειάζεται, πάλι λέω εφόσον χρειάζεται, να γίνονται κάποιες διορθώσεις τεχνικής φύσεως. Γιατί τώρα αυτό είναι ένα πρόγραμμα που το έχει σε επίπεδο περιφέρειας,
1: κύριε
0: Ματούλη.
1: Δεν είναι
0: κεντρικό. Ναι, οπότε εμείς θα μπορούσαμε σαν ΤΕΕ να δείξουμε μια καλή διάθεση και να βοηθήσουμε εφόσον χρειάζεται, έτσι ώστε να λύνονται κάποια προβλήματα τεχνικής φύσεως. Μέχρι στιγμής βλέπω όμως ότι είναι οργανωμένοι, στις απορίες που υπάρχουν απαντάνε, τεχνικής φύσεως πάντα, γιατί χρειάστηκε πολλές φορές να διευκρινίσουμε πράγματα και θεωρώ ότι θα κυλήσει ομαλά το επόμενο διάστημα.
1: Μέχρι πότε είναι οι αιτήσεις?
0: Η αιτήση είναι μέχρι 30 Νοεμβρίου.
1: Μέχρι 30 Νοεμβρίου, δηλαδή έχουμε δύο μήνες μπροστά μας.
0: Καιρός υπάρχει.
1: Καιρός υπάρχει.
0: Και
1: κάτι άλλο που ίσως απασχολεί, πια και λέμε για τις αιτήσεις. Τις αιτήσεις αναλαμβάνετε εσείς, έτσι. Δηλαδή, κάποιος λέει, πώς να κάνω εγώ την αίτηση, που να ξέρω τώρα. Κάνετε και την αίτηση.
0: Είναι υποχρεωτική η αίτηση να γίνει από μηχανικό. Δεν μπορεί να ανοιχτεί.
1: Οπότε θα την κάνετε εσείς, ναι.
0: Μπορεί να υπάρξει αριθμός μητρώου μηχανικού στο σύστημα. Καταλάβατε,
1: και προσφέρετε όλο, θα λέγαμε, το πακέτο από την αίτηση, την εγκατάσταση για να κάνετε και τη δουλειά, σύν τον μηχανολογικό εξορισμό. Δηλαδή, προσφέρετε αυτό το πράγμα στον κόσμο που ενδιαφέρεται για αυτή την ιστορία. Όλο το πακέτο, ας το πούμε έτσι.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Δύο μήνες ακόμα, ίσως δοθεί και παράταση ή μπα. Ή βλέπετε αυτό να είναι.
0: Δεν το ξέρω αυτό, δεν συζητήθηκε, είναι νωρίς ακόμα. Αυτό θα φανεί από την διαδικασία των αιτήσεων, από το ενδιαφέρον, από τα χρήματα που θα είναι διαθέσιμα, γιατί και αυτό παίζει ένα ρόλο.
1: Παίζει ένα ρόλο, βέβαια.
0: Μας έχει υπονοηθεί ότι θα μπουν όσοι περισσότεροι γίνεται, δηλαδή σε περίπτωση που καλύπτεται το ποσό το οποίο είναι διαθέσιμο αυτή τη στιγμή, γύρω στα 11-11,5 εκατομμύρια, αυτό μπορεί να υπάρξει δυνατότητα αύξησης, επέκτασης, και αυτό επίσης είναι σημαντικό. Αλλά όλα αυτά θα τα βλέπει και το πρόγραμμα και το ταμείο, το περιφερειακό ταμείο, κατά τη διάρκεια της εξέλιξης των αιτήσεων.
1: Θυμίζουμε ότι και η μεγαλύτερη επιδότηση, γιατί φτάνουμε και στην επιδότηση του πετρελαίου τώρα και των υπόλοιπων μορφών, η μεγαλύτερη επιδότηση που δίνεται μέχρι στιγμής τουλάχιστον από το κράτος είναι για τα ρεύματα. Και αυτό ίσως να είναι ένας παράγοντας που να το σκεφτεί κάποιος, ότι αν πάρω μια επιδότηση για το πετρέλαιο θα είναι υψηλότερη αν πάρω για το ρεύμα. Και αυτό είναι ένα κίνητρο να σμπρώξει τον κόσμο, γιατί όλα οδηγούν στο ρεύμα, όπως καταλάβαμε και όπως έχουμε πει κατά επανάληψη μαζί στην εκπομπή, Μιχάλη, έτσι.
0: Ακριβώς.
1: Όλα δείχνουν ρεύμα. Σε αυτό τον κόσμο λοιπόν που προχωράμε, τι μπορούμε να πούμε, Μιχάλη, και για το αέριο τώρα? Γιατί ο κ. Μαυροματίδης προχθές μας άφησε ένα παράθυρο, μήπως και αν θα δούμε, μήπως μπορέσει η περιφέρεια κάτι να κάνει και με το αέριο. Προχωράει καθόλου? Γιατί είσαι στη δουλειά, με τον κόσμο είσαι κάθε μέρα, που έχει κυριολεκτικά λαλήσει με τι θέρμανση θα προχωρήσει. Και πολύ προβληματισμός για το αέριο. Όντως συνεχίζει. Είχαμε πει μια στιγμή, μάλιστα, και το είχε πει και ο Δήμαρχος Καστοριάς, αν δεν κάνω λάθος, ότι είχαμε 10-20 βαριά 30 αιτήσεις και σπίτια που ζεσταίνονται με αέριο.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον και για το φυσικό αέριο. Εγώ δεν θα πω ότι δεν υπάρχει. Υπάρχει. Όχι ίσως το αναμενόμενο, όπως θα το σκεφτόμασταν πριν κάποια χρόνια, αλλά υπάρχει μια ροή. Δηλαδή από τις περιοχές από τις οποίες διέρχεται, στις περιοχές της
1: υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Ο εργολάβος κάνει εξόδους για τις κατοικίες, για τα σπίτια. Εγώ βλέπω ενδιαφέρον. Δεν είναι ότι το έχουν παρατήσει όλοι.
1: Δεν το έχουν παρατήσει όλοι, εκτός αν αυτοί που βάζουν έχουν πιστέψει ότι δεν πρόκειται να υπάρξει τίποτα, καμιά επιδότηση, οπότε δεν βαριέσαι, σου λέει,

0: Ναι, ναι,
1: δώσε και
0: ναι,
1: το Λέβητα ναι, τώρα, το πληρώσουμε
0: για
1: τελειώνουμε.
0: Δεν μπορεί να περιμένει. Κύριε Νατσούλη, όταν ακούμε αυτά που ακούμε σε σχέση με το πετρέλαιο, ο κόσμος δεν μπορεί να περιμένει. Θέλει να λύσει το πρόβλημα όσο γρηγορότερα μπορεί. Και επιλέγει τη λύση του φυσικού αερίου, διότι είναι πιο οικονομικό σαν καύσιμο, διότι θα βάλει ένα καινούριο Λέβητα, ο οποίος θα έχει πολύ μεγαλύτερη απόδοση από τον παλιό Λέβητα πετρελαίου που είχε. Και όλα αυτά θα συμβάλλουν έτσι ώστε να έχει μια εξοικονόμηση το χειμώνα αρκετά μεγάλη σε σχέση με αυτό που θα είχε αν έκαιγε φέτος πετρέλαιο. Οπότε ο κόσμος πλέον δεν μπορεί να περιμένει την επιδότηση. Είναι κάτι το οποίο δεν μας
1: βιάζεται να βάλει,
0: όπως λέτε. Υπάρχει ένας σχολιασμός, θα έλεγα, γιατί δεν είναι ανακοινώσεις αυτές, ότι κάτι μπορεί να γίνει, ότι το παλεύουμε, αλλά δεν υπάρχει κάτι επίσημο μέχρι στιγμής, οπότε δεν μπορούμε να στεκόμαστε εκεί. Πρέπει να προχωρήσει και ο καθένας να επιλέξει αυτό που θεωρεί ότι τον συμφέρει για το σπίτι του για το επόμενο διάστημα.
1: Τώρα εδώ έρχονται και κάποια μνήματα. Βέβαια αυτή την κουβέντα την έχουμε ξανακάνει, ξαναγυρνάμε λίγο στις Αντλίες. Αν η Αντλία δουλεύει στην περιοχή μας με μείον 10, με μείον 15, αν είναι το ίδιο αποδοτική σαν το πετρέλαιο. Το πετρέλαιο το έχει ο κόσμος πάντα στην κορυφή από ό,τι βλέπω εδώ πέρα. Μπορεί μια Αντλία να ζεστάνει το ίδιο ένα σπίτι με το πετρέλαιο ή οτιδήποτε άλλο σε τέτοιες θερμοκρασίες, Μιχάλη?
0: Μπορεί πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ αποτελεσματικά. Απλά θα πρέπει να επιλεχθεί η κατάλληλη Αντλία για το κάθε σπίτι.
1: Για το κάθε σπίτι, σύμφωνα με τα τετραγωνικά για τους χώρους του.
0: Σύμφωνα με τα τετραγωνικά και με την κατάσταση του σπιτιού. Δηλαδή, όπως λέγαμε και πριν, έχουμε δεν
1: μόνωση,
0: έχουμε
1: μόνωση. Έχουμε
0: καλά.
1: Έχουμε παράθυρα ή δεν έχουμε.
0: Ναι, ακριβώς. Αν επιλεγεί το σωστό μηχάνημα για την κάθε περίπτωση, δεν υπάρχει κανένας φόβος ότι για τον λόγο του ότι έχουμε χαμηλές θερμοκρασίες εμείς το χειμώνα, δεν θα λειτουργεί η Αντλία.
1: Και εκεί είναι ο δικός σας ρόλος των εταιριών, που θα συμβουλεύσετε τον κάθε έναν ποια Αντλία πρέπει να βάλει. Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ βασικό. Αρώτα μένα τώρα τι Αντλία να μου βάλεις. Τι να σου πω.
0: Πρέπει στο κάθε σπίτι να γίνει αυτοψία από μηχανικό.
1: Ναι.
0: Πρέπει το κάθε σπίτι να μελετηθεί. Να επιλεγεί το σύστημα που ταιριάζει και να εγκατασταθεί και σωστά. Είναι όλο το πακέτο.
1: Και κάτι που το συζητήσαμε με τον κύριο Μαυροματίδη επίσης, γιατί μας έκανε εντύπωση το ποσοστό που είναι πολύ χαμηλό για τις μπαταρίες, που θα μπορούσαν να μας σώσουν καταστάσεις, να αποθηκεύουμε την ενέργεια και να έχουμε πιο φθηνή ακόμα θέρμανση. Γιατί πιστεύεις ότι δεν δόθηκε αντίστοιχο ποσοστό στις μπαταρίες ή στα πάνελ? Μόνο 20% νομίζω είναι, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και
1: όχι 80-90 ή και 100% για να έχουμε το κεφάλι μας παντελώς ήσυχο.
0: Δεν απαντήθηκε αυτό, γιατί ρωτήθηκε.
1: Ναι, μας είπε ότι ήταν προτεραιότητα άλλη αυτή τη στιγμή, μας είπε ο κύριος.
0: Ναι, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί τα φωτοβολταϊκά είναι εκτός. Έτσι, και στο πρόγραμμα αυτό και γενικότερα δεν υπάρχει πρόγραμμα επιδότησης φωτοβολταϊκών όταν ενώ σε κατοικίες είναι παντελώς περίεργο, για να καταλάβετε ότι γίνεται αυτή η μετάβαση προς το ρεύμα. Έτσι, είναι μια ευρωπαϊκή και εθνική πολιτική, την κατανοούμε, έχει μια λογική και μια βάση. Ταυτόχρονα όμως, σε τέτοιες περιόδους παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η ελληνική πολιτεία δεν δίνει κίνητρα το κάθε σπίτι να αυτονομηθεί όσο μπορεί περισσότερο.
1: Μα ακριβώς.
0: Δηλαδή,
1: γιατί μια Αντλία. Μια Αντλία.
0: Τα προγράμματα εξοικονομώ. Ναι,
1: θα ακριβώς, δουλέψει πολύ καλύτερα και στο οικονομικό, εάν έχω και τζάμπα και το ρεύμα, έτσι.
0: Ναι, σκεφτείτε ότι θα μπορούσε να πει: βγάζω ένα πρόγραμμα και κεντρικό εννοώ, έτσι, όχι μόνο για την Δυτική Μακεδονία. Βγάζω ένα πρόγραμμα έως 10 κιλοβάτ, έως 5 κιλοβάτ. Δηλαδή τα 5 κιλοβάτ φωτοβολταϊκού σε πολλές περιπτώσεις καλύπτουν παντελώς το κόστος της θέρμανσης.
1: Για να φτάσουμε στο σημείο εκείνο που λέγαμε παλιά, όταν θα έρθει η πράσινη ανάπτυξη, θα έχουμε δωρεάν ρεύμα. Μα έτσι θα έχουμε δωρεάν ρεύμα.
0: Αν
1: δεν έχω μπαταρία, δεν θα έχω δωρεάν ρεύμα.
0: Θα σας πω ένα απλό παράδειγμα. Ένα σπίτι γύρω στα 100 τετραγωνικά με αντλία θερμότητας μπορεί να καταναλώσει 4-5.000 κιλοβατόρες.
1: Πρόσεξέ με, γιατί μόλις ήρθε τέτοια ερώτηση. Πόσο θα καίει το μήνα ένα σπίτι 100 τετραγωνικών με καλά κουφώματα?
0: ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μπορεί να καίει με καλά κουφώματα και μόνωση, μπορεί να καίει και 3.500 κιλοβατόρες. Εγώ μάλιστα πάω σε ένα λίγο χειρότερο σενάριο.
1: Ναι.
0: Και λέω ότι αν θεωρήσουμε ένα μέσο σπίτι, όχι το καλύτερα οχυρωμένο σπίτι, ναι, το οποίο μπορεί να μας καταναλώνει 4.500-5.000 κιλοβατόρες,
1: ναι,
0: και μας έδωνε τη δυνατότητα να βάλουμε με επιδότηση, λέω πάντα, έτσι,
1: ναι, ναι,
0: το πρόβλημα,
1: ναι, ναι,
0: στη χώρα μας, ναι, είναι το οικονομικό.
1: Ναι.
0: Μας έδωνε τη δυνατότητα να βάλουμε και ένα φωτοβολταϊκό 4-5 κιλοβάτ που θα μας απέριδε 5 με 5,5 και 6.000 κιλοβατόρες ανάλογα τον προσανατολισμό, θα σήμαινε ότι θα καλύπταμε όλο το κόστος της θέρμανσης σε κιλοβατόρες.
1: Συν του σπιτιού.
0: Και ένα ποσοστό του σπιτιού.
1: Ναι.
0: Έτσι, όχι όλο, ένα ποσοστό.
1: Κάποιο ποσοστό, ναι,
0: ναι, ναι, ναι. Θα μπορούσε,
1: αυτό
0: δηλαδή,
1: είναι το ιδανικό, ναι, σενάριο.
0: Αυτό είναι το ιδανικό σενάριο, φυσικά και είναι. Και αυτό τι θα σήμαινε? Θα σήμαινε ότι πάρα πολλές κατοικίες σε όλη την Ελλάδα θα απεξαρτούνταν ουσιαστικά,
1: ναι,
0: από τις ενεργειακές ανάγκες της χώρας, από τις συνολικές ανάγκες. Τι σημαίνει αυτό κατ' επέκταση? Μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Και αυτό σημαίνει πολλά πράγματα μετά, το αντιλαμβάνετε. Φτάνει.
1: Εκεί είναι όμως και οι πάροχοι που είναι παντοκράτορες σήμερα στη χώρα.
0: Ναι. Αν,
1: τι θα έκαναν οι πάροχοι μετά?
0: Με αυτά τα κριτήρια που δεν αμφιβάλλω ότι θα πρέπει να υπάρχει και μια αλφα κατανάλωση στη χώρα, τότε δυστυχώς δεν προβλέπονται και δεν προγραμματίζονται τέτοιες επιδοτήσεις.
1: Μάλιστα.
0: Για λόγους εξυπηρέτησης των νέων ολιγαρχών της χώρας μας που είναι οι πάροχοι.
1: Των ταβατζίδων που έλεγε παλιά ο Καραμαλής, ναι.
0: Οι νέοι ολιγάρχες.
1: Οι νέοι ολιγάρχες. Το λέμε
0: οι οποίοι
1: σύγχρονα,
0: είναι,
1: ναι,
0: οι ενεργειακοί πάροχοι όπως, ναι, καταλαβαίνουμε, ναι, τα τελευταία
1: που
0: χρόνια.
1: Έχουν τα πάντα, που έχουν τα πάντα.
0: Που έχουν τα πάντα με τεράστια υπερκέρδη, με όλα αυτά που καταλαβαίνουμε και βιώνουμε κάθε μέρα.
1: Άλιστα. Λοιπόν, δεν ξέρω, Έλληνα, έχουμε και κάποια άλλη ερώτηση? Όχι, για τον Μιχάλη.
2: Εντάξει, είμαστε εντάξει.
1: Είμαστε οκ. Okay. Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ.
1: Έτσι μας έδωσε τα φώτα και σήμερα, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος, για το θέμα αυτό που είναι πολύ στα πάνω του. Δηλαδή, νομίζω ότι όλοι που είναι σε χωριά, η συντριπτική πλειοψηφία θα κάνει μια ερώτηση. Τουλάχιστον για να δει και αυτή την προοπτική. Γιατί είναι πάρα πολύ ελκυστικό το πρόγραμμα κατά τα άλλα.
0: Είναι σημαντικό αυτό που λες. Ας το δούνε, ας το ελέγξουν, ας προβληματιστούν, γιατί είναι πολύ υψηλές οι επιδοτήσεις. Και είναι ευκαιρία.
1: Και ίσως να μην βγαίνουν και κάθε μέρα αντίστοιχα προγράμματα, έτσι, δηλαδή να το δούμε και από
0: εκεί. Φυσικά, ναι.
1: Είπαμε, δεν είναι το τέλειο, γιατί το τέλειο θα ήταν με την μπαταρία και το φωτοβολταϊκό. Αυτό θα ήταν το τέλειο πρόγραμμα. Εδώ χωλαίνει αυτό το πρόγραμμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, στηρωμένων των λαγιών και να πάρεις και μια σχεδόν 100% αντλία δωρεάν, είναι. Δεν τη βρίσκεις κάθε μέρα.
0: Πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση. Είναι πάρα πολύ μεγάλη υπόθεση.
1: Λοιπόν, Μιχάλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
1: Τα λέμε με την πρώτη και πάλι ευκαιρία.
0: Να είστε καλά, γεια σας.
1: Καλημέρα. Δεν προλάβαμε, αν έχουμε και ερώτηση, Έλενα, δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε, εκτός αν την ξέρουμε εμείς την απάντηση. Γιατί βλέπω ότι και για αυτή τη συζήτηση δείξατε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, οπότε νομίζω ότι είναι ένα θέμα στο οποίο θα επανέλθουμε μέχρι 30 Νοεμβρίου. Οι αιτήσεις για τις περιοχές και έως και 100% επιδότηση για την αντλία θερμότητας.
2: Είχαμε ερώτηση από ακροάτρια, νομίζω ότι την είχε απαντήσει την προηγούμενη φορά ο Μιχάλης, διόρθωσε με αν κάνω λάθος, εάν έχει κάνει εξοικονομώ τα παλαιότερα χρόνια.
1: Ναι.
2: Μπορεί να κάνει, νομίζω πως μπορεί.
1: Μπορεί να κάνετε.
2: Μπορείτε να κάνετε κανονικά αίτηση για αυτό το πρόγραμμα, γιατί δεν είναι εξοικονομώ, είναι εξοικονομικό πρόγραμμα της κανονικότατα.
1: Και εμείς πάμε τώρα για το διάλειμμα.
2: Και εμείς πάμε τώρα και όγκιστρι.
1: Να πάμε και όγκιστρι.
2: Τετάρτη κιόλα. Σήμερα, ιδανική μέρα να πάμε στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι. Να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία. Τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο, γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε, που είναι ομόλαυράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούς της περιδοειδών. Αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Και ανέβασαν και τα παιδιά στο Facebook σήμερα ωραίες ψαρούκλες που μόλις ήρθανε. Άστα. Μιλάμε τώρα για φοβερά πράγματα. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσθεθεί στο μενού και έρχονται και άλλα ωραία καινούρια εν όψη και χειμώνα. Να απολαύσουμε τον ωραίο μας εσωτερικό χώρο, τώρα πια μπήκαμε προς τα μέσα, που είναι φωτεινός, καθαρός, με μία τζαμαρία πέρα ως πέρα, να βλέπετε τη λίμνη πιάτο. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας στο Αγκίστρι, στη Μεγάλο Αλεξάνδρο 101, στη Νότια Παραλία, και delivery βεβαίως. Να, Τετάρτη σήμερα, είχατε λίγες δουλειές παραπάνω. Δεν προλαβαίνετε να μαγειρέψετε, δεν προλαβαίνετε και να βγείτε. 29 747 29 747. Παίρνετε τηλέφωνο στα παιδιά μας, τους λέτε τι θέλετε, σας τα φέρνουν τα παιδιά, ή αν θέλετε περνάτε τα παίρνετε εσείς, πηγαίνετε σπίτι σας και είστε τακτοποιημένοι για σήμερα. 29 747, αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές, ο ίδιος ενθουσιασμός, να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
3: Η θερμοκρασία σήμερα.
1: Πόσο πήγε, λες?
2: 14.
1: 16 βαθμοί του Κελσίου εδώ στην Καλλιθέα, κυρίες και κύριοι. Μια προσφορά, Ντάοβιν Παπα Βασίλη.
3: Παραδοσιακή αισθητική, ανθεκτική κατασκευή, αξία, διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάοβιν Παπαβασιλείου. Αξία, διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daovin.gr. Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.itjustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
4: Αλληνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλι, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρμ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λέχη. Τηλέφωνο 82810.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στον πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στον πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλόη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα. Αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμουρ Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλόη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670 27 365. Ανθοπολείο Χλόη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
6: Όταν ακούς ΚΤΕΟ, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα, βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό ΚΤΕΟ Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. ΚΤΕΟ για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
7: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
8: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
7: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
8: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
7: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467 27 247.
8: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
9: Ο παππούς μου και η γιαγιά μου είναι σημαντικοί άνθρωποι. Όταν μεγαλώσω θα τους φροντίζω και θα τους αγαπώ, όπως κάνουν και αυτοί για εμένα.
10: Όταν οι αγαπημένοι σας έχουν ανάγκη, δώστε τους την φροντίδα που τους αξίζει. Φροντίζω. Νοσηλεία κατοίκων. Φροντίδα και υγιεινή ασθενών. Φροντίδα και φύλαξη ηλικιωμένων. Εξειδικευμένο μασάζ ασθενών. Υπηρεσίες υγείας. Φροντίζω. Χλόη, Λεωφόρος Γουναράδων πλησίων Κυκλικού Κόμβου. Τηλέφωνα επικοινωνίας 6959-224111 και 2467-506191. Όλες οι υπηρεσίες μας παρέχονται από έμπειρους νοσηλευτές. Ειδικές τιμές σε ανέργους και χαμηλοσυνταξιούχους. Φροντίζουμε τα αγαπημένα σας πρόσωπα υπεύθυνα και αποτελεσματικά.
11: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει με αγάπη και ασφάλεια και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 2467 0 41 508 και 41 509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
12: Αντένες FM 93,6.
1: Πάμε λοιπόν και για την τέταρτη μας ώρα. Σε λίγο θα μπούμε στην τέταρτη μας ώρα, αλλά πριν φτάσουμε 12, πάμε Ελένα και χορηγό και αμέσως μετά να μιλήσουμε για το τουρνουά που σας υποσχεθήκαμε από χθες.
2: Λοιπόν, θα σας πάω στο σπίτι των συναισθημάτων και οι γονείς θέλω τώρα να με προσέξετε, διότι η Καστοριά έχει αποκτήσει πια το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, Ξένια Γουδή, βρεφονιπιοκόμος παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία, η οποία Ξένια μας τώρα, μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων και δημιουργική έκφραση, βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής, να μπορούν τα παιδιά να εκφράζουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Το σπίτι των συναισθημάτων ανοίγει τις πόρτες του σε παιδιά 4 έως 11 ετών, με προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, χαράς και δημιουργίας. Σας διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο. ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Συναισθήματα λοιπόν, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά. Στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική, στον πρώτο όροφο. Η είσοδος της οικοδομής είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού, στο στενό που ήταν οι Τρεις Μαρίες και το Μπουντουάρ. 2467-022-044 και μπορείτε να ακολουθήσετε το σπίτι των συναισθημάτων και στο Facebook και στο Instagram για να δείτε και περισσότερες εικόνες και από το χώρο και από όλα αυτά που γίνονται εκεί, αλλά φυσικά και τα πάντα γύρω από τη φιλοσοφία και της Ξένιας της ίδιας, αλλά και του σπιτιού των συναισθημάτων.
1: Πάμε λοιπόν στο πρώτο τουρνουά παλεμάχων ποδοσφαιριστών στη μνήμη του Μίρκο Ράτς. Λέγαμε και χθες ότι οι άνθρωποι παραμένουν ζωντανοί όταν τους θυμόμαστε με κάθε ευκαιρία, και νομίζω ότι το τουρνουά παλεμάχων στη μνήμη του Μίρκο Ράτς θα συνεχίσουν για να τον θυμόμαστε πάντα τον Μίρκο. Σε Νεστόριο και Κοριτσά, Τζίμης Εμμανουηλίδης στη γραμμή μας. Τζίμη, καλημέρα.
13: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα και στους ακροατές.
1: Για να δούμε πώς πήγε η πρώτη αυτή προσπάθεια για να διατηρήσουμε την μνήμη ζωντανή για έναν συνάνθρωπό μας με πολυσχηδή δράση και βεβαίως έναν άνθρωπο αγαπητό σε όλους μας.
13: Και έντονη παρουσία.
1: Βεβαίως.
13: Και πολλούς τομείς στην πόλη αλλά και στον ομό.
1: Που τόσο νέος έφυγε για τη ζωή δηλαδή. Είναι...
13: Ναι. Και τόσοι άνθρωποι είχαν ανάγκη την παρουσία του.
1: Βέβαια.
13: Πραγματικά είχαμε δεσμευτεί ότι θα ορίσουμε ένα τουρνουά το οποίο θα γίνεται κάθε χρόνο προς τιμή του. Η επίσκεψη της Εθνικής Ουκρανίας 60 ετών και πάνω, παλεμάχων από την Ουκρανία, ήταν το έναυσμα για να διοργανώσουμε το πρώτο τουρνουά το οποίο θα το καθιερώσουμε. Την πρώτη μέρα οι αγώνες έγιναν στο Νεστόριο με τη συμμετοχή της Αστραπής Μεσοποταμίας της ΑΕ Ποντίων Κοζάνης, των παλεμάχων της Καστοριάς και της Εθνικής Ουκρανίας, σε άριστες εγκαταστάσεις του Δήμου Νεστορίου και βέβαια με την αρρωγή του Δήμου Νεστορίου, η οποία αγκάλιασε από την πρώτη αρχή την όλη διοργάνωση.
1: Μακάρι κάποια στιγμή, επειδή έχει άριστες εγκαταστάσεις και το γήπεδο φοβερό, να αποκτήσει και ομάδα ξανά το Νεστόριο οπωσδήποτε.
13: Ναι, ναι, όπως και πολλά χωριά.
1: Ναι, προς εκείνη την περιοχή, ναι, ναι, ναι.
13: Το Βογατσικό υπάρχουν πολλά χωριά, γήπεδα εξαιρετικά, τα οποία δυστυχώς...
1: Δεν έχουν ομάδες, ναι.
13: Ομάδες, ναι. Όπου επαναλαμβάνω, μας παρέδεσε και δεύμα και δείπνο ο Δήμαρχος και ευχαριστούμε πολύ όλα τα παιδιά του Νεστορίου που βοήθησαν για την διοργάνωση. Και τη δεύτερη μέρα ήταν, το ανοίξαμε λίγο, πήγαμε στην Κοριτσά, όπου... Εκεί πάλι η ομάδα της Ουκρανίας μαζί με την Σκεντέρμπεου, τους παλέμαχους Σκεντέρμπεου της Κοριτσάς και την ομάδα Απολώνια από την Φιέρη. Επίσης κάναμε το τουρνουά εκεί, κρατήσαμε πάλι ενός λεπτού σιγή για τον Μίρκο. Γενικά ήταν μια άριστη διοργάνωση. Οι δε Ουκρανοί έμειναν εντυπωσιασμένοι από τον τόπο, όπου αξίζει να σημειωθεί ότι έμειναν 5 ημέρες, 5 διανυκτερεύσεις για σουριά. Γυρίζουν συνεχώς και όχι μόνο αυτά. Πήγαν και στην Κατερίνη για μπάνιο, τέλος πάντων. Το θέμα είναι ότι αυτοί ήταν από 7 διαφορετικές πόλεις, γιατί είναι η Εθνική Ουκρανία. Και στην ανάλογη βέβαια πρόσκλησή τους, είπαν ότι ναι, θέλουμε με πολύ μεγάλη χαρά να έρθείτε, αλλά για τώρα όχι ακόμα, εφόσον έχουμε τον πόλεμο και... Από το Κίεβο είναι στα 20 χιλιόμετρα, λέει, εκεί που φτάνουν και οι βόμβες, οπότε δεν μιλάμε.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ναι. Να πούμε ποιες ομάδες συμμετείχαν όμως, Ζήμη, γιατί ήταν εκτός από την Καστοριά και τους Ουκρανούς, ήταν και η ΑΕ Ποντίων Κοζάνης και η Αστραπή Μεσοποταμίας.
13: Σωστά, σωστά, και η Αστραπή Κοζάνη και που η οποία κάθε φορά τα παιδιά από την Αστραπή Μεσοποταμίας συμμετέχουν τα τουρνουά και βέβαια οι δύο ομάδες της από την Αλβανία. Μάλιστα. Όπου και εκεί πάλι ήταν πολύ εξαιρετική υποδοχή. Έχουμε αναπτύξει πολύ καλές σχέσεις με τους Αλβανούς φίλους όπου έρχονται και αυτοί στο τουρνουά.
1: Κάτι τελευταίο, Δημήτρη. Κάθε χρόνο την ίδια εποχή θα γίνεται?
13: Περίπου την ίδια εποχή, γιατί σκεφτήκαμε να μην να πειράξουμε το μεγάλο τουρνουά που κάνουμε παλεμάχων και έρχονται από όλα τα μήκη και πλάτη και της Ελλάδος.
1: Άρα κάπου τώρα το φθινόπωρο θα γίνεται κάθε χρόνο.
13: Ναι.
1: Ωραία. Να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ που είσαι μαζί μας, να πούμε δύο λόγια για αυτό το τουρνουά και βεβαίως για τον Μίρκο Ράτς.
13: ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, και Δημήτρη, καλημέρα.
13: Καλημέρα.
1: Δημήτρης Εμμανουηλίδης, και εμείς πρέπει να πάμε για το επόμενο μας διάλειμμα, Χελένα. Μαζί μας και η χορηγή μας.
2: Ναι, θα πάμε και αβοκάντο. Θα πάμε στο αγαπημένο μας όπορο παντοπολείο αβοκάντο. Θα πάμε για τα φρούτα μας και τα λαχανικά μας, αλλά θα πάμε και για όλα τα υπόλοιπα ωραία του αβοκάντο. Θα πάμε για τα σνακ μας, τα energy balls, τα chia pudding, τα γιαούρτο cheesecake, με τα πιο ποιοτικά και φρέσκα υλικά, χωρίς ζάχαρη όλα μας τα σνακ. Τα παιδιά στο αβοκάντο τα φτιάχνουν, έτσι, όλα αυτά και τέλεια συσκευασμένα για όλες τις ώρες της ημέρας, για πρωινό, για απογευματινό, για βραδινό. Θα πάμε για τους φρισκοστημένους φυσικούς χυμούς μας, χωρίς πρόσθετα, με φρέσκα φρουτάκια, σε μεγάλη ποικιλία γεύσεων και μάλιστα η χυμή μας τιμένη σε αποχυμωτή αργής και ψυχρής σύνθλιψης, για να μην χάνονται και οι βιταμίνες και τα θρεπτικά στοιχεία. Τα ginger shots, δεν πάμε πουθενά χωρίς τα ginger shots, ένα μπουκαλάκι το σοδά με τόσο δύσκολο όνομα για τόσο μικρό μπουκάλι, αλλά αξίζει να το μάθετε, γιατί μέσα του έχει ό,τι χρειάζεται ο οργανισμός μας. Για την ενέργεια που χρειαζόμαστε, για το ανοσοποιητικό μας, για το πεπτικό μας, και πού δεν κάνουν καλό, ειδικά τώρα αυτό το διάστημα που έχουν αρχίσει οι πρώτες γρίπες και τα συνάχια και οι πονοκέφαλοι και οι αδυναμίες με τα πρώτα κρύα. Τα ginger shots είναι αυτά που θα σας σώσουν. Οι φρεσκοκομμένες φρουτοσαλάτες μας ακόμα, με 8 διαφορετικά φρούτα, φρέσκα και λαχταριστά, και τα δεκάδες ακόμα προϊόντα του αβοκάντο, διαλεγμένα όλα ένα προς ένα για εμάς που θέλουμε ενέργεια, αναζωογονητική διάθεση και καλή υγεία κάθε μέρα. Πάμε αβοκάντο και κάνουμε την υγιεινή απόλαυση συνήθεια στη Λεωφόρο Κύκνων 14.
14: Ώρα Αντένες 12.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian, και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάει αυτό που θέλεις.
15: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστα συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνων 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
16: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
17: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
18: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
17: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
18: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
17: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωροκοπτικά και είδη κήπου.
18: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
17: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
18: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
17: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
18: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία. Όμικρον Εψιλον.
17: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
18: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
1: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητος και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
19: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
18: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
19: στιβαρές πόρτες,
18: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
19: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
18: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
19: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
18: Good Design by Nico.
19: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
18: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
17: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα. Μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670-85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670-29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
20: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
17: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
12: Αντένες FM 93,6.

0: stay. Ε, κορίτσι, καλημέρα, Έλενα.
1: Καλημέρα.
0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε τώρα στην τέταρτη μας ώρα και μαζί μας πάντα είναι η χορηγή μας. Θα σας πάμε λίγο στα δρομολόγια. Νέα δρομολόγια από 1 Νοεμβρίου νομίζω θα ισχύσουν, αν δεν κάνω λάθος. Για να ακούσουμε, Έλενα.
1: Εσύ θα μας πας, το φροντίζω.
0: Φροντίζουν τα δικά σας αγαπημένα πρόσωπα όπως σας αξίζει. Τον παππού, τη γιαγιά, άνθρωποι με δύσκολα προβλήματα, κατακλείσεις, έλκη, νευροπαθείς, τομίες. Για όλους είμαστε παντού, παντού και πάντα. 365 μέρες το χρόνο παρέχοντας νοσηλευτικές υπηρεσίες κατοίκων πραγματικά υψηλού επίπεδου. Δύο τηλέφωνα για το Φροντίζω είναι το 2467 5061 91 6959 22 41 11. Και μαζί μας πάντα είναι και η στήριξη.
1: Έλα μας τώρα, παίξ τα χέρια.
0: Το Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, τεχνικό πολυκατάστημα και χιλιάδες προϊόντα για να βρείτε ό,τι χρειάζεστε. Να γίνει σωστά η δουλειά σας που είναι και το ζητούμενο. Καλημέρα σε όλη την ομαδάρα μας εκεί. Καλημέρα Μάριος και τα υπόλοιπα παιδιά. Μεταξύ άλλων και σιδηρικά και εργαλεία χειρός παντός τύπου. Μεγάλη ποικιλία σε ηλεκτρικά εργαλεία, Μακίτα, Flex, Total, Caterpillar. Πολλές εταιρείες, ήδη ατομικής προστασίας εργαζομένων, ηλεκτροκολλήσεις, συγκόλλησης, γυάλες αερίων, βίδες όλων των ειδών, ρουλεμάν, έδρανα, τροχαλίες, υδραυλικά, εξαρτήματα και βρύσεις όλων των τύπων. Χρώματα κόλληση από την Craft. Πού θα μας βρείτε?
1: Διασταύρωση Άμπελο Κήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. 85-7-58, παιδιά. Δεν μπορώ να βρω τον Ηλία τον Αναστασίου. Κοιτάξω μήπως μπορέσω να βρω τον πρόεδρο των ξενοδόχων. Γιατί θα έχουμε πτήσεις Αθήνα-Καστοριά και Καστοριά-Αθήνα βέβαια. Τρεις φορές την εβδομάδα. Αλλά τι ώρες, να σας πούμε σε λίγο.

0: Λοιπόν, πάμε Έλενα τώρα λίγο στον κύριο Καρατακλίδη, γιατί και το επιμελητήριο Καστοριάς ήταν μέσα σε αυτούς μαζί με Μαρία Αντωνίου και Σύνδεσμο Ξενοδόχων, που προσπάθησαν λίγο να βελτιώσουμε μέρες και ώρες δρομολογίων. Δεν ξέρω αν είναι το απόλυτο που ζητάμε, νομίζω έχει κάποιες αποκλίσεις, αλλά εν πάση περιπτώσει λογικά είναι καλύτερο από τα προηγούμενα. Δευτέρα από Αθήνα 8 και 4 και από Καστοριά 10 και μισή. Τετάρτη από Αθήνα θα φεύγει 10 και 4 το πρωί και από Καστοριά θα φεύγει 12 παρατέταρτο. Παρασκευή από Αθήνα θα φεύγει 8 και 5 το πρωί και από Καστοριά θα φεύγει 12 και 20 το πρωί επίσης. Εδώ για την Παρασκευή, ας πούμε, θυμάμαι, λέγαμε με τον κύριο Αναστασίου ότι θα μας βόλευε πολύ να είναι Παρασκευή μεσημέρι προς απόγευμα από Αθήνα για Καστοριά, ώστε να υπάρχει να δουλέψουν το πρωί οι άνθρωποι και να έρθουν με το αεροπλάνο κατευθείαν Καστοριά για να περάσουν το τρίμερο. Όπως και για τη Δευτέρα λέγαμε να είναι Κυριακή το δρομολόγιο κάποια στιγμή το μεσημέρι προς απόγευμα για να μπορέσουν και να φύγουν. Εν πάση περιπτώσει, πάμε ένα πρώτο σχόλιο από τον κύριο Καρατακλίδη. Είναι στη γραμμή μας. Πρόεδρε, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Χρήστο. Καλημέρα, Έλενα. Καλημέρα,
2: καλημέρα
1: και στους
2: ακροατές. Κύριε Καρατακλίδη.
0: Πώς σας φαίνονται οι νέες ώρες και οι νέες μέρες?
1: Δύο ζητήματα προς απάντηση. Ναι. Πρώτα απ' όλα, η εξέλιξη είναι θετικότατη.
0: Ναι.
1: Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ την κυρία Αντωνίου που το συντόνισε όλο αυτό. Από αυτήν ξεκίνησε αυτό.
0: Ναι.
1: Ήρθε σε επικοινωνία με το Σύνδεσμο Ξενοδόχων. Κάναμε τα έγγραφά μας. Με τον κύριο Αναστασίου συνεχώς μιλάγαμε για το θέμα αυτό. Οπότε νομίζω ότι είναι μια πολύ πολύ καλύτερη εξέλιξη σε σχέση με αυτό που είχαμε. Αυτό είναι αμφισβήτητο και οι μέρες είναι καλύτερες. Υπήρχε λίγο μια έτσι... μια κουβέντα με τον κύριο Αναστασίου, μήπως το Δευτέρα πρέπει να είναι Κυριακή για διήμερο.
0: Ή και η Παρασκευή να είναι λίγο προς το μεσημέρι το δρομολόγιο, προς το απόγευμα.
1: Ρισκάραμε να το κάνουμε τριήμερο, δηλαδή ουσιαστικά κάποιος επισκέπτης, έτσι δεν μιλάμε.
0: Να φύγει το πρωί της Δευτέρας.
1: Ναι, να φύγει τη Δευτέρα.
0: Να κάτσει και την Κυριακή. Υπό μία έννοια το βλέπουμε και έτσι. Θα κάτσει όμως.
1: Ναι, υπό αυτή την έννοια, ας πούμε, νομίζω ότι είναι σε μια... προσπάθεια που πρέπει να κάνουμε. Τώρα, στο δεύτερο ερώτημά σας...
0: Αντιστοίχως, να πω μόνο, Πρόεδρε, ότι αλλάζουν και τα δρομολόγια της Κοζάνης, γιατί είναι ενιαίο το δρομολόγιο, έτσι.
1: Ναι, ναι, εννοείται.
0: Απλά εκεί θα σταματάει το αεροπλάνο για λίγο και θα έρχεται πίσω Καστοριά και από Καστοριά θα φεύγει κατευθείαν Αθήνα, ναι.
1: Όταν θα έρχεται από Αθήνα θα παραλαμβάνει λίγο νωρίτερα από Κοζάνη, όταν θα φεύγει από Καστοριά θα παραλαμβάνει λίγο αργότερα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτό είναι θέματα δρομολογίων. Και δεν είμαι και σίγουρος αν όλα τα δρομολόγια θα σταματάνε Κοζάνη.
0: Ναι.
1: Αυτό θα εξαρτηθεί από την επιβατική κίνηση. Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε μια αύξηση. Τώρα, αυτό που είπατε, αν είναι το απόλυτο. Όχι, δεν είναι το απόλυτο. Είναι ένα πρώτο βήμα, έτσι. Είναι ένα πρώτο βήμα. Αυτό καταφέραμε να πάρουμε. Εμείς το λέμε καθημερινές πτήσεις.
0: Ναι.
1: Λοιπόν,
0: βασικός μας στόχος είναι αυτός, ναι. Βέβαια με τις ώρες που βλέπω ίσως γλιτώσουμε κάποιες φορές την πρωινή ομίχλη του σημερινούς μήνες, που ήταν γι' αυτό ένα ζητούμενο όταν έφευγαν 6 ώρα το πρωί τα αεροπλάνα από Αθήνα.
1: Το μεγάλο πρόβλημα, γιατί εντάξει, δεν κατεβαίνω τόσο τακτικά στην Αθήνα, αλλά τέλος πάντων 4-5 φορές το χρόνο θα κατέβω. Δεν μπορούσα να το χρησιμοποιήσω. Οι ώρες που έφευγε από Αθήνα στις
0: 6 ήταν απαγορευτικές.
1: Μα δεν είναι ότι φεύγει 6 ώρα, είναι ότι πρέπει να είσαι αεροδρόμιο και μία ώρα νωρίτερα.
0: Ναι, πρέπει να είσαι από τις 5, δηλαδή να ξυπνήσεις από τις 4.
1: Ναι,
0: ναι, ναι.
1: Δεν έχει και δίπλα στο αεροδρόμιο, έτσι.
0: Ναι. Για να έρθει, να το εξηγήσουμε αυτό, για να έρθει κάποιος Καστοριάνο με τα σημερινά δρομολόγια, έπρεπε να ξυπνάει 4 η ώρα το πρωί, ώστε 5 να είναι στο αεροδρόμιο, για να πετάξει στις 6. Δεν γίνεται,
2: έτσι.
0: Στην καλύτερη περίπτωση.
1: Με τι θα πας, το μετρό είναι κλειστό.
0: Ναι.
1: Πάρεις ταξί από το
2: πρωί.
0: Άστο, ήταν χάλια μαύρα, δεν υπάρχει.
1: Δεν, ήταν μια σύμφορη πτήση, έτσι.
0: Ήταν σαν να μην υπάρχει αυτή η πτήση, ναι.
1: Τώρα γίνεται λίγο ανθρώπινη, ας πούμε, και εγώ είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πάρα πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, Χρήστο, μέσα στο
0: ναι,
1: με αυτό το δρομολόγιο.
0: Επιβατικές κίνησης. Δεν ξέρω, τα εισιτήρια πού κυμαίνονται, είναι ακριβά, είναι φθηνά, τι γίνεται με τα εισιτήρια?
1: Στο ίδιο είναι, γιατί υπάρχει και η επιδότηση. Τώρα φυσικά...
0: Περίπου πόσο είναι τα εισιτήρια για την Αθήνα, που Καστοριά?
1: Νομίζω το πάνε, έλα, ήταν περίπου στα 170-180 ευρώ.
0: 170, να πας και να έρθεις.
1: Αν είναι να κατέβεις μόνος σου...
0: Είναι κανένα εκατοστάρι, νομίζω,
1: είναι πολύ πιο φθηνά από το αυτοκίνητο. Έτσι.
2: Oh.
1: Αν
2: για ένα άτομο.
1: Μόνος σου.
0: Για ένα άτομο.
1: Τώρα, αν, είστε, αν είναι τέσσερα άτομα μέσα σε ένα αυτοκίνητο και μοιράζονται τα έξοδα, αλλάζει το.
0: Η οικογένεια, η οικογένεια, η οικογένεια.
1: Η οικογένεια, ναι, θα είναι σίγουρα πιο ακριβό.
0: Αυτό το λέω.
1: Και πέρα, όμως,
0: γιατί λέμε να το χρησιμοποιήσουν και επισκέπτες, αλλά αν οι επισκέπτες είναι μια οικογένεια, συμφέρει το αυτοκίνητο. Αν θέλει
1: εγώ
0: να το
1: θέλω
0: οικογένεια.
1: Να προσθέσω και κάτι στη συζήτηση. Οι επισκέπτες δεν είναι μόνο οι τουρίστες. Οι επισκέπτες είναι και οι εμπορικοί επισκέπτες που είναι αρκετοί.
0: Και οι εμπορικοί βεβαίως, εννοείται. Ναι.
1: Έτσι, έχουμε αρκετούς επισκέπτες δηλαδή από την Αθήνα για εμπορικούς σκοπούς που τώρα πλέον για αυτούς δεν θα είναι τίποτα να δούμε δύο μέρες Καστοριά. Έτσι θα είναι εύκολο δηλαδή πράγμα. Εκείνο που θέλω να πω είναι το εξής. Στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο έχουμε βάλει μια μεγάλη προτεραιότητα του αεροδρόμια. Για μια και μιλάμε για τις κτήσεις, πρέπει να το συνδέσουμε.
0: Να πούμε ότι υπάρχουν ήδη για τον διαγωνισμό εταιρείες που ενδιαφέρονται για τα περιφερειακά αεροδρόμια.
1: Έτσι. Λοιπόν, οι οποίες έχουν και υποχρεώσεις αναβάθμιση.
0: Για τα 22 τα περίφημα, ναι.
1: Έτσι. Άρα τα βλέμματά μας είναι στραμμένα εκεί. Έτσι, περισσότερο να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί. Έτσι, και
0: όπως το λέω πρώτα, κακά τα ψέματα, τις μεγάλες αλλαγές στο αεροδρόμιο θα τις έχουμε όταν κάποια εταιρεία πάρει το αεροδρόμιο.
1: Εννοείται.
0: Εκεί θα έχουμε και να δούμε πού θα το πάει, γιατί δεν θα το πάρει για να πει τι λείπει από τη συλλογή μου να πάρω ένα αεροδρόμιο. Θα το πάρει για να έχει κέρδος. Για να έχει κέρδος πρέπει να το δουλέψει. Για να το δουλέψει πρέπει να δουλεύει το αεροδρόμιο. Και όχι τρεις φορές την εβδομάδα.
1: Έτσι ακριβώς. Άρα ουσιαστικά θετικό βήμα, όχι όμως το απόλυτο αυτό που είπατε, δηλαδή δεν έχουμε τελειώσει. Εγώ το θεωρώ ότι τώρα έχουμε ξεκινήσει. Έτσι. Πιστεύω ακράδαντα ότι θα έχουμε αύξηση της επιβατικής κίνησης λόγω της τακτοποίησης των δρομολογίων. Ναι. Όχι, δεν είμαστε σε κανένα απόλυτο. Είμαστε σε μια εξέλιξη που περιμένουμε πλέον να τελειώσει η διαδικασία της παραχώρησης των αεροδρομίων, να δούμε ποιος είναι ο ανάδοχος και αμέσως μετά θα πρέπει να επεμβούμε όσο μπορούμε έτσι ώστε να αξιοποιηθεί το αεροδρόμιο έτσι όπως το ονειρευόμαστε. Το αεροδρόμιο είναι πάρα πολύ σημαντικό, Χρήστο, για την Καστοριά.
0: Είναι ένα εργαλείο που πρέπει να το έχουμε. Πρέπει να το έχουμε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Τα δρομολόγια
1: έχουμε δει τόπους και τα τελευταία χρόνια, Γιάννενα και τα λοιπά, έτσι, με τα transit που γίνεται και με κάποιους λιμενισμούς που κάνουν μεγάλες αεροπορικές εταιρείες όπως η Turkish Airlines και τα λοιπά, να δημιουργείται οικονομία κλίματος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι αστείο, έτσι.
0: Ξεκινάει 1 Νοεμβρίου το πρόγραμμα το καινούριο. Εκτός αν την πρώτη εβδομάδα υπάρχει προσαρμογή, δεν ξέρω, αλλά κάτι ακούει για την πρώτη εβδομάδα. Εν πάση περιπτώσει, από το Νοέμβριο ξεκινάει, από τις αρχές Νοεμβρίου ξεκινάει το νέο πρόγραμμα. Να το δούμε με μετρήσιμα στοιχεία από εκεί και μετά τι κίνηση θα υπάρξει. Αν όντως συγκριτικά με τους προηγούμενους μήνες θα είναι καλύτερα τα πράγματα, θα δούμε πώς θα δουλέψει και αυτό το πρόγραμμα.
1: Έτσι.
0: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή πια. Ωραία. Κύριε Καρταγλίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το παζάρι τι λέει σήμερα, είχαμε κόσμο.
1: Μόλις τώρα το διασχίζω, ναι, έχει κόσμο.
0: Έχει κόσμο, ωραία.
1: Είναι και τα έργα, ευτυχώς τώρα...
0: Σήμερα δεν δουλεύουν τα έργα.
1: Σήμερα ευτυχώς δεν δουλεύουν.
0: Είναι παζάρι, γι' αυτό δεν δουλεύουν.
1: Έχει ωραία.
0: Αν δούλευαν σήμερα... Θα είχε καεί το σύμπαν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, πάμε, Χελένα. Έχουμε χορηγούς.
2: Άντε να πάμε κι εμείς, να πάμε Your Look.
0: Ναι.
2: Να πάμε Your Look γιατί έχουν έρθει όλες οι νέες παραλαβές, όπως και η καινούργια μπλούζα που φοράω που την πήρε χθες και πολύ τη χαίρομαι. Μαλακή και ωραία, πω, ένα υφάσμα καταπληκτικό. Λοιπόν, έχουν έρθει πάρα πολύ ωραία πράγματα στις νέες μας παραλαβές. Πάντα η νέα σεζόν μας παίρνει έτσι ωραίες. Ένα ωραίο συνέστημα, ρε παιδί μου, γιατί χαιρόμαστε λίγο που θα αλλάξουμε, θα ανανεωθούμε, θα βάλουμε κάτι καινούριο, πολύ διαφορετικό από τα καλοκαιρινά που φορούσαμε πριν. Και έχουν έρθει τέλεια πράγματα στο Your Look, πάρα πολύ ωραία τζιν παντελόνια και τα κλασικά μας. Αλλά θα δείτε και τζιν με χρώμα φέτος και καφέ και μπορντό. Πάρα πολύ ωραία επίσης σετάκια θα βρείτε στο Your Look αυτό το διάστημα. Φοβερές επιλογές και τα σετάκια είναι πολύ αγαπημένα μας γιατί μας βγάζουν από τη δύσκολη θέση κάθε μέρα. Τούτη θα φορέσουμε, φοράμε το σετάκι, είμαστε έτοιμες, στυλάτες ήδη χωρίς να κάνουμε καμία προσπάθεια. Έχουν έρθει πολύ ωραία και αξεσουάρ θα βρείτε. Ξεχνάω να σας το λέω αυτό πολλές φορές. Θα βρείτε και παπούτσια και τσάντες, κοσμήματα, μπιζουδάκια. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα βρείτε πάρα πολύ λίγες επιλογές. Έχουν μείνει πραγματικά, τι να σας πω, στο στα δάχτυλα των δύο χεριών, να πω κομμάτια τελευταία από το μείον 50% της περσινής, φθινοπορνής και χειμερινής κολεξιών. Θα βρείτε και εκεί επιλογές όμως. Έχει πάρα πολύ λίγα, σας το λέω ενημερωτικά. Νομίζω ότι τις επόμενες μέρες θα εξαντληθούν και αυτά, δηλαδή από εβδομάδα σίγουρα δεν θα υπάρχει κάτι. Θα βρείτε γενικώς τέλειες επιλογές σε πανοφόρια, σε μπλουζάκια και στα πιο λεπτά και στα πιο χοντρά για το διάστημα που έρχεται. Θα βρείτε ό,τι χρειάζεστε για να ανανεωθείτε εν ώψη έτσι του φθινοπόρου που μόλις μας ήρθε. Αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο φθινοπορεινό Your Look και yourlook.gr.
0: Να πω ότι για το θέμα αυτό των πτήσεων, των νέων πτήσεων που θα έχουμε από τον Νοέμβριο, μάλλον λίγο μετά τις 12.30 θα έχουμε και τον Ηλία Αναστασίου και ίσως κάποια από αυτές τις μέρες και την ίδια την κυρία Αντωνίου που ήταν, το δούλεψε αυτό το πράγμα να αλλάξει. Το έχουμε ξαναπεί αυτό το θέμα στο παρελθόν. Είχαμε ξαναβγάλει την κυρία Αντωνίου για το συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν,
2: ναι.
0: Προς το παρόν, επειδή βλέπω ότι πλησιάζουμε για 12.30, πάμε με χορηγούς μέχρι τις 12.30 και μετά Ηλίας Αναστασίου για τη συνέχεια.
2: Κοίταξε να δεις, είναι δική σου σειρά να μας πας έναν πολύ καλό σου φιλό, να μας πας Μάκη Σάικλον.
0: Μάκη Σάικλον, παιδιά, πρατήριο υγρών καυσίμων στην Κολοκυθού.
2: Γιατί ήρθε η ώρα της συνταξιοδότησης.
0: Μετά από 42 χρόνια κλείνει ο επαγγελματικός κύκλος, η σύνταξη είναι μπροστά και ο Μάκης θέλει να σας απευθύνει μέσα από την εκπομπή ένα τεράστιο ευχαριστώ από την καρδιά του. Όλους εσάς που στηρίξατε τη δική του παρουσία αυτά τα 42 χρόνια, στηρίξατε το παρατήριο, η προτίμησή σας, τιμή μου λέει ο Μάκης που σας είχα όλα αυτά τα χρόνια στο υπέροχο αυτό ταξίδι. Να σας πω ότι το παρατήριο από 1 Νοεμβρίου θα συνεχίσει να λειτουργεί ως εταιρικό της ΑΒΗΝ, αλλά μέχρι τότε είμαστε ακόμα Μάκη Σάικλον. Και ό,τι έχουμε στο πρατήριο, μέχρι και 31, πόσο τραβάει ο Οκτώβριος.
2: 31 πάει ο Οκτώβριος.
0: Ωραία. Ό,τι έχουμε στο πρατήριο θα το πάρετε με μείον 40% έκπτωση. Ό,τι υπάρχει στο πρατήριο, έτσι να αδειάσουμε και το πρατήριο.
2: Ελπίζω να τα τελειώσετε όλα.
0: Σε όλα τα προϊόντα του πρατηρίου.
2: Πριν καν φτάσει 31 Οκτωβρίου πρέπει να τα αδειάσουμε όλα. Πριν καν φτάσει.
0: Ωραία. Πάμε λοιπόν. Englishman in New York. Είναι ο Sting που θα μας πάει για το διάλειμμα. Οπα.
2: Τι.
0: Αναβήσεις Νίκο Καρβέλα. Εσύ μιλάς για συντριβή, εγώ μιλάω για ντροπή. Θα πάμε κόντρα και όπου βγει.
2: Αμάν.
0: Επικαλείτε τώρα, άκου εδώ τώρα τι γίνεται. Εδώ τώρα με βάζει να κόψω το Sting και να βάλω το τραγούδι κόντρα από το δίσκο Απογορευμένο που είναι από τους δίσκους που δεν έχει γράψει ο Καρβέλας. Το τραγούδι κόντρα, θα πάμε κόντρα και όπου βγει, είναι από τα τραγούδια που δεν έχει γράψει ο Καρβέλας.
2: Όχι,
0: τα λίγα.
2: Άννα. Γιατί ρε παιδιά μαλώνετε.
0: Κοίταξε να δεις, το απαντάει με τραγούδι, θα πάμε κόντρα και όπου βγει. Καλό, φοβερό. Με τραγούδι μάλιστα που δεν έχει γράψει και ο ίδιος. Μπράβο ρε Άννα, εγώ είμαι την Άννα. Δεν ξέρω γιατί.
2: Εγώ είμαι με τον Νίκο.
0: Εσύ είσαι με τον Νίκο, ε. Εγώ είμαι την Απόλυτη.
2: Εγώ δεν είμαι απόλυτη.
0: Δεν είσαι απόλυτη. Έτσι πως τα μάλια τραβηχτούν, νομίζω θα είναι ηλίου φανερότερο ότι αυτοί οι άνθρωποι μάλλον δεν είχαν γνωριστεί ποτέ. Και μοιάζει το χώριστο ζευγάρι.

0: Αντίστοιχα εδώ βλέπω με χειροπέδες τον Καμπούρη. Τι λέει όταν βγαίνει από το αστυνομικό μέγαρο με τις χειροπέδες?
1: Μίλησε μας, μίλησε μας, έλα. Είμαι αθώος,
0: είναι σκευωρία.
2: Έλα ρε Φίλιππα.
0: Έλα, τι, δεν πιστεύεις? Παιδιά, υπάρχει το τεκμήριο αθεότητας. Μην απλά πιστεύετε, περιμένετε. Εσείς όλοι τον καταδικάστε, περιμένετε τον άνθρωπο.
2: Καλώς, θα περιμένουμε.
0: Γιατί έτσι είναι το νομικό μας πλαίσιο. Δεν μπορείς να κάνεις διαφορετικά. Δεν μπορεί να δικαστεί πριν δικαστεί.
2: Είπαμε εμείς κάτι τέτοιο.
0: Υπάρχει το τεκμήριο της αθεότητας.
2: Είπα εγώ κάτι τέτοιο.
0: Λοιπόν, έφυγα για διάλειμμα και με ποιον χορηγό θα φύγω για διάλειμμα?
2: Θα φύγουμε με τη Σύμπλευση που είναι μαζί
0: μας.
2: Θα φύγουμε με Σύμπλευση, με το πιο σύγχρονο κδίβ στο νομό μας, με το πιο άρτη εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη Σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλέσετε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670 84 5.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 12:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο Φιλολογικό Εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως

0: το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Έπιπλα φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου. Τέταρτο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
1: Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948-587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
2: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
3: Γεια σου. Θα ήθελα να σου προτείνω να πάμε μία μέρα σε μία πιτσαρία. Να φάμε και να γνωριστούμε καλύτερα.
4: Πολύ ωραία ιδέα. Θα το ήθελα. Αλλά είμαι AI, δεν είμαι αληθινή.
3: Τότε, μπορείς τουλάχιστον να μου προτείνεις την κορυφαία.
4: Φυσικά, η πιο διαχρονική επιλογή. Canadian Art Pizza στο Άργος Ορεστικό. Η πρώτη πίτσα του νομού και δικαίως. 48 χρόνια με συνέπεια.
3: Εντάξει, λυπάμαι μόνο που δεν θα με συνοδεύσεις.
4: Η γεύση όμως θα σε αποζημιώσει. Καλή διασκέδαση.
5: Canadian Art Pizza. Διοικητηρίου 25 στον πεζόδρομο του Άργους Οριστικού. Τηλέφωνο 24670-43082.
6: Αγνά ποιοτικά κρέατα από τις χειροτροφικές μας εγκαταστάσεις στο δικό σας κρεοπολείο. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Δοκιμάστε όλες μας τις γευστικές προτάσεις. Σουτζουκάκια, μπιφτέκι απλό, μπιφτέκι γεμιστό, κουκουλωτό, σεφταλιά, σνίτζελ, ρολό, κότσι χοιρινό, κεμπάπ, κοντοσούβλ, σουβλάκια, κοκορετσάκια, κεμπαπάκια, πανσέτες μαριναρισμένες, λουκάνικα σε πολλές γεύσεις. Κρεοπολείο Γέρμας Φαρ. Και όλοι θα φαν. Στη Νέα Λεύκη. Τηλέφωνο 82810.
7: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
8: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
9: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίνδιο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastorias.gr ή στο 24670-83455.
10: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
11: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
10: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
11: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
10: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 24670-27247.
11: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
12: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες.

0: Laminate και παρκέτα της επιλογής σας. Χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
1: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο Γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
2: Αντένες FM 93,6.

0: Φυσικά είναι η διασκευή του Breathless, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Το οποίο το έχει πει τόσο πετυχημένα και ο Λευτέρης Πανταζής.
1: Αλλά γιατί το προτιμάτε από Βύση. Έτσι. Από Πανταζή έπρεπε να το
0: πάρεις. Πώς όμως καμιά φορά η στίχη είναι προφητική, ε. Από το

0: πάλι από την αρχή.
1: Λες και πάλι από την αρχή.
2: Ναι ρε. Θα πάμε να το δεις.
0: Κοντρά κι όπου βγει.
2: Να πω καλημέρα στη φίλη μου την Νικολέτα.
1: Παρακαλώ.
2: Η οποία με ακούει να λέω για το Your Look που ήρθε μαζί μου χθες για ψώνια και μου λέει: Έλενα, πες για τις μποτάρες που έχει το Your Look. Βέβαια πρέπει να πω για τις μποτάρες που έχει το Your Look. Τις δοκίμασε η Νικολέτα χθες όλες.
1: Αλήθεια.
2: Όλες. Να πάτε να τις δείτε, είναι πολύ ωραίες.
1: Ναι, γιατί τώρα από εδώ και πέρα μποτάρες, παιδιά.
2: Και μποτάκια θα βρείτε, αλλά και μποτάρες.
1: Και
2: μποτάκια και μποτάρες.
1: Πάμε χορηγούς.
2: Πάμε. Πού είναι η ώρα να πάμε, ή είναι η ώρα να πάμε Γερμανός Φάνου, ρε φάδερ.
1: Στο πεντανόστιμο κρεοπολείο μου που σήμερα Τετάρτη έχει τη super duper προσφορά, παιδιά.
2: Super duper. Κάθε μέρα έχει προσφορές Γερμανός Φάνου, μην το ξεχνάτε. Ο πίνακας είναι εκεί. Αλλά Τετάρτη έχουμε την υπερ προσφορά και σήμερα.
1: Όχι μόνο για την Τετάρτη όμως.
2: Όχι μόνο για σήμερα, σωστά,
1: οπότε,
2: πολύ σωστά.
1: Ορμάτε όπως είστε, Γερμανός Φάνου, Νέα Λευκή, γιατί σήμερα θα πάρετε τον χοιρινό
2: κιμά. Ένα ευρώ κάτω το κιλό από ό,τι συνήθως.
1: Από
2: δηλαδή,
1: 6,40.
2: 5,40.
1: Έτσι, μπράβο.
2: Μόνο για σήμερα.
1: Μόνο για σήμερα.
2: Και μόνο για τους ακροατές μας, βεβαίως.
1: Ακριβώς για τους ακροατές. Το Antennas Radio 93,6 σήμερα.
2: Γιατί είστε οι πιο έξυπνοι που μας ακούτε.
1: Με 5,40 Γερμανός Φάνου χοιρινός κιμάς.
2: Για να κάνετε ωραία γιουβαρλάκια.
1: Και γιουβαρλάκια και τι άλλο είπε ο Βασίλης. Και μακαρόνια,
2: και
1: με κυμά χοιρινό.
2: Μακαρόνια με κυμά. Δεν πρέπει να υπάρχει καλύτερο φαγητό στον κόσμο.
1: Εγγύζει την τελειότητα.
2: Ναι, λευκή και μόνο ναι, λευκή 82, 8, 10 παραγγέλνουμε τώρα.

0: δούμε λοιπόν. Πάμε κόντρα και όπου βγει, θα τα ξαναβρούν οι Βύση με τον Καρβέλα.
1: 1000% βάζω και στίγμα με τον Νίκο τον Παουτζή.
0: Χίλια κομμάτια, χίλια κομμάτια, παιδιά. Ακούτε τι γίνεται. Ακούτε τι γίνεται. Επιστρέφουμε στο θέμα που είχαμε νωρίτερα με τον κύριο Καραταγλίδη. Νέες μέρες και ώρες των αεροπορικών δρομολογίων από 1 Νοεμβρίου. Και ο πρόεδρος των ξενοδόχων μαζί μας, ο κύριος Αναστασίου. Κύριε Αναστασίου, καλημέρα.
2: Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα.
0: Τι κάνετε, καλά?
2: Προατές. Καλά, καλά, δόξα Θεώ.
0: Είσαστε νυχτερινός, το καταλαβαίνω.
2: Ναι, ναι. Είμαι λίγο κουρασμένος, δεν περίμενε.
0: Είναι και αυτά από τις δυσκολίες του επαγγέλματος, έτσι Ηλία?
2: Ναι, ήταν είναι κάτι απρόπτο, οπότε αναγκαστήκαμε να κάνουμε
0: λοιπόν,
2: τη βάρδια.
0: Φανταστείτε αυτούς που ξυπνούσαν 4 η ώρα, έλεγα τον κύριο Καραταγλίδη, για να φτάσουν 5 στο αεροδρόμιο στην Αθήνα για να πετάξουν στις 6.
2: Τα έχουμε πει αυτά. Ήταν ένα πάρα πολύ δύσκολο κομμάτι. Ευτυχώς, έστω αυτές οι ώρες που αποφασίστηκαν, είναι σίγουρα καλύτερες από τις προηγούμενες, αλλά δεν είναι αυτές που έχουμε ζητήσει.
0: Ναι, δεν είναι αυτές που έχουμε ζητήσει, το επισημάναμε κι εμείς. Θέλαμε και την Παρασκευή να είναι προς το μεσημέρι και απόγευμα. Μεσημέρι προς απόγευμα θα θέλαμε.
2: Ναι, 12:05 είχαμε πει. Ναι.
0: Και θα θέλαμε Κυριακή επίσης να φύγει μεσημέρι προς απόγευμα και πάλι. Βέβαια, ο κύριος Καραταγλίδης λέει Δευτέρα μπορεί να το κάνουμε, που φεύγει Δευτέρα πρωί, να το κάνουμε τριήμερο εδώ πέρα, κανονικό.
2: Εντάξει, τώρα είναι πολύ ανάλυση, μπορούμε να την κάνουμε. Εντάξει, ο καθένας όπως το βλέπει, θα το δούμε στο αποτέλεσμα αυτό.
0: Σίγουρα πάντως είναι καλύτερα από πριν.
2: Σίγουρα είναι καλύτερα από πριν σε σχέση με την ώρα αναχώρησης από την Αθήνα και επίσης και από την ώρα που φεύγει από εδώ.
0: Ναι.
2: Από την Καστοριά. Σίγουρα είναι θετικό. Αυτό είναι τώρα σε πρώτη φάση μόνο για τη χειμερινή περίοδο. Για την καλοκαιρινή έχει παραμείνει το παλιό πρόγραμμα.
0: Ναι.
2: Αλλά ελπίζουμε, όπως μας έχουν πει, ότι θα αλλάξει και το θερινό πρόγραμμα. Είναι βέβαια, όπως είναι ο προγραμματισμός γενικότερα που γίνεται από τις αεροπορικές εταιρείες και από την ΑΠΑ. Οπότε πιστεύουμε το επόμενο χρονικό διάστημα να αλλάξει και το θερινό και να γίνει τουλάχιστον για ένα χρόνο, όπως μας έχουν πει, το πρόγραμμα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή.
0: Ηλία, να πούμε το εξής: από τον πρώτο μήνα μπορούμε να δούμε τη διαφορά σε σχέση με τον περσινό, ας πούμε Νοέμβρη, γιατί από Νοέμβρη θα αρχίσουν τα δρομολόγια. Είναι άμεσα μετρήσιμα και συγκρίσιμα τα στοιχεία. Εκτός από την πρώτη εβδομάδα, έχεις δίκιο. Ναι.
2: Εκτός από την πρώτη έχει μια μικρή μικροαλλαγή στο ωράριο, ίδιες μέρες είναι, έχει μια τις ώρες αναχώρησης και επιστροφής, οπότε μετά είναι αυτό το σταθερό ωράριο που έχουμε ανακοινώσει και εμείς για τη χειμερινή περίοδο. Αυτό έχει ξεκινήσει, αν δεν κάνω λάθος, από χτες ή προχτές αναρτήθηκε και εγώ χτες ενημερώθηκα ότι έχει αλλάξει. Όπως προανέφερες για το ερώτημα, αν βλέπουμε διαφορά, είναι πολύ νωρίς ακόμα, δεν μπορούμε να το δούμε.
0: Όχι, εννοώ, αν περάσει ο Νοέμβριος, θα είναι από τον πρώτο μήνα μετρήσιμα στοιχεία. Δηλαδή θα κάνει τόσο μπάμι διαφορά.
2: Θα το δούμε, Χρήστο, θα το δούμε. Αυτό τώρα καταλαβαίνεις, επειδή είμαστε και σε μια δύσκολη περίοδο. Πάλι έχουμε μια περίοδο αναταραχών λόγω όλης αυτής της κατάστασης με το καύσιμα. Δούμε όχι μόνο πώς θα ξεκινήσει. Ο κόσμος αυτή τη στιγμή είναι σε μια αναταραχή. Τώρα θα δούμε και εμείς πώς θα κινηθούμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ευελπιστούμε να μην υπάρχει μεγάλη επιρροή τουλάχιστον στο κομμάτι του τουρισμού, τουλάχιστον μέχρι τις γιορτές. Είμαστε σε μια φάση βλέποντας και κάνοντας αυτή τη στιγμή λόγω όλης αυτής απρόσμενης κατάστασης που επικρατεί σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά και σε πανελλαδικό.
0: Τώρα είναι νωρίς βέβαια, είμαστε αρχές Οκτωβρίου, αλλά πώς θα πάμε για τον χειμώνα, Ηλία? Έχουμε μηνύματα ήδη από τώρα?
1: Για 28η σίγουρα κάτι.
0: Για 28η επίσης που πέφτει τη μέρα.
1: Τετάρτη, είναι πολύ
0: δύσκολο. Είναι Τετάρτη, αλλά η Θεσσαλονίκη έχει και την Τρίτη αργία.
1: Και Δευτέρα,
0: λόγω Άι Δημήτρη. Οπότε εκεί θα νομίζω θα είναι ένα πολύ καλό, τι να πω εκεί, πενθήμερο.
2: Κοιτάξτε, τα μηνύματα που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι δεν είμαστε όπως θα ήταν αν ήταν Παρασκευό Σαββατοκυριακό.
0: Ναι.
2: Αλλά σίγουρα υπάρχει ζήτηση για την 28η. Περιμένουμε τώρα.
0: Κυρίως Θεσσαλονίκη, σίγουρα Θεσσαλονίκη είναι.
2: Ναι, ναι, Θεσσαλονίκη, γιατί για τη Θεσσαλονίκη στην ουσία.
0: Είναι πενθήμερο.
2: Έτσι ακριβώς. Βλέπουμε ότι υπάρχει κίνηση. Πιστεύω θα κοιμανθούμε σε πολύ ψηλά επίπεδα πληρότητας για εκείνη την περίοδο. Αλλά νομίζω είναι αυτό που προανέφερα αυτή η αναταραχή. Περιμένει ο κόσμος να δει και τα μέτρα που θα ανακοινωθούν, νομίζω, στις 15, ναι, ακριβώς, γιατί είναι
0: κάτι. Όλα θα τα ζήσει ο κόσμος. Ναι, ναι.
2: Φυσικά, γιατί δεν ξέρει, θέλει να κάνει τον προγραμματισμό του, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Οπότε.
0: Για να βάλει πετρέλαιο, πώς να έρθει η Καστοριά. Ναι.
2: Γενικότερα, όχι μόνο Καστοριά, για όλες τις περιοχές μας. Φυσικά, εμάς μας απασχολεί η Καστοριά. Αλλά θα το δούμε λίγο αυτό. Υπάρχει μια ζήτηση, υπάρχουν κλεισμένα αρκετά δωμάτια για εκείνη την περίοδο. Είμαστε αισιόδοξοι όμως. Είναι ένα πρώτο τρίμερο, θα κλείσουν και τα νησιά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι όλο αυτό θα βοηθήσει.
0: Ναι, και τα νησιά έρχονται προς εμάς μόλις κλείσουν.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, και αυτοί οι άνθρωποι ταξιδεύουν.
2: Έτσι ακριβώς, ήδη δηλαδή έχουμε κρατήσει από εργαζομένους ή που έχουν δουλέψει ή τις επιχειρήσεις που θα τις κλείσουν τώρα μέσα στον Οκτώβριο μέχρι τέλη Οκτωβρίου, οπότε μετά θα επισκεφθούν για την περιοχή μας, οπότε νομίζω ότι θα είναι σε θετικό πρόσημο, αλλά κρατάμε έτσι μια επιφύλαξη λόγω των γεγονότων.
0: Λοιπόν, καλά να είμαστε, θα τα πούμε και γι' αυτά. Μόλις έρθουν οι μέρες, θα τα πούμε με μεγαλύτερη ακρίβεια τα στοιχεία των κρίσιμων ημερομηνιών που αρχίζουν για την περιοχή μας από την 28η Οκτωβρίου και λίγο νωρίτερα, λόγω αργίας Θεσσαλονίκης, 26η Αηδημήτρης. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι εκεί για τη Θεσσαλονίκη θα γίνει ένας χαμούλης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ηλία.
2: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Τα ξαναλέμε. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Μάλιστα. Πάμε, Ελένακη, πάμε χορηγούς.
1: Πάμε και ό,τι κάνει Σταγικάς Γιώργος που είναι μαζί μας και οι προσφορές συνεχίζονται και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές τις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε, τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν, να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα, «Συγγνώμη κύριε Γιώργο, πόσο έχει αυτή η γυαλιούρα που μου άρεσε» και μόλις ακούσετε την τιμή πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ότι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ, δηλαδή έρχεστε με τη συνταγή από τον γιατρό σας, διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά, πουθενά αλλού. Ό,τι καίν, Σταγκίκας Γιώργος, 3 Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24 461. Θα πάμε και brain on brain με την ευκαιρία, γιατί ξέρω ότι πολλοί γονείς μας ακούτε αυτή την ώρα και ακόμα ψάχνετε για τα παιδάκια σας ωραίες δραστηριότητες και πρωτότυπες. Θα σας πω λοιπόν σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς εκπαιδευτικό πρόγραμμα Brain on Brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills, που θα τα έχει για μια ζωή. Το Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης: την εξελιγμένη μορφή του ΑΒΑΚΑ, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain τώρα για το παιδάκι σας? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε κι εσείς λοιπόν στο παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες, εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 6948 58 74 95, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης.

0: Μαζί μας επίσης, Χελένα.
1: Θα πάμε και...
0: Μεκτέλ Καστοριάς και δύο εκδρομές μέσα στον Οκτώβριο.
1: Δύο εκδρομές, οι πρώτες μας φθινοπορεινές εκδρομές για φέτος. Και είμαστε πολύ χαρούμενοι γι' αυτό. Τις περιμέναμε τις φθινοπορεινές εκδρομές. Ωραίες και οι θαλασσίτσες, αλλά και οι φθινοπορεινοί προορισμοί. Μας αρέσουν πολύ. Βέβαια. Διότι και η Καστοριά μας εντάσσεται σε αυτούς. Οπότε, λίγο παραπάνω έτσι συμπάσχουμε, ρε παιδί μου. Οπότε, το Σάββατο 17 Οκτωβρίου, όχι αυτό το Σάββατο, δηλαδή το επόμενο, αναχωρούμε με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς, με τον Κάστορα Tours, για τα πανέμορφα Ιωάννινα, με 13 ευρώ το άτομο. 8 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας από εδώ, 6 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας. Πάρα πολύ ωραία εκδρομή για τους γονείς που έχετε παιδιά που σπουδάζουν στα Γιάννενα. Οπότε με ένα πολύ φθηνό εισιτήριο, πήγαινε, έλα 13 ευρώ, να πάτε να τα δείτε και να περάσετε μια όμορφη μέρα μαζί. Αλλά βεβαίως και για όλους τους υπόλοιπους που απλά θέλετε έτσι να δείτε, ίσως για πρώτη φορά ή ακόμα και αν τα έχετε ξαναδεί, τα πανέμορφα Γιάννενα. Τώρα, Σάββατο 24 Οκτωβρίου, το μεθεπόμενο Σάββατο, αναχωρούμε για Κοριτσά και Μπόγραδετς με 14 ευρώ το άτομο. 8 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας, 6 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας, τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945 45 52 55.

0: Γρηγόρη Κίτσο, τώρα βλέπω το μήνυμα που μας είχε στείλει από τις 5 του μήνα. Γρηγόρη, τώρα το είδα. Όμως το είδα.
1: Από
0: όμως
1: πότε
0: το
1: είναι
0: είδα,
1: αυτή η εφημερίδα.
0: Καλημέρα, Αθήνα. Καλημέρα στους παοκτζίδες της Αθήνας.

0: Σήμερα είχαμε και με τους συνταξιούχους μια σύσκεψη εδώ Δυτικής Μακεδονίας. Στην αίθουσα του Ιδρύου συμμετείχαν τα σωματεία από Κοζάνη, Βέρεια, Έδεσα, από το Λεμαϊδα, Νάουσα, Γεντσά και Πασάς ΔΕΗ. Αυτό δεν το ξέρα, Πασάς ΔΕΗ. Τώρα είναι Πασάς, Πασάς ΔΕΗ. Ή Πασάς θα είναι ή Πασάς. Σωστό.
1: Άλλο τόνο δεν είναι. Μπορεί να πάρει. Το πει
0: άλλο
1: θα
0: τόνο
1: πάρει
0: δεν μπορεί να
1: τόνο
0: πάρει.
1: Τόνο δεν μπορεί.
0: Μάλιστα. Ωραία. Οι κατζίδες μου, καλημέρα. Καλημέρα, Ίκα. Και βεβαίως. Πολύ δυνατή όπως πάντα. Πάμε χορηγούς Ελενάκη πριν πάμε με το τελευταίο τραγούδι για, την, για το ημίωρο το συγκεκριμένο.
1: Εφαντίδη θα σε πάω ρε φάδερ, Τετάρτη σήμερα, μέρα Εφαντίδη, πού να σε πάω αλλού. Να σε πάω για το ψωμάκι μας που δεν λείπει από το τραπέζι μας ποτέ. Και σήμερα θα έχετε και κανένα λαδερό φαγητό, ταιριάζει τέλεια. Θα σε πάω για τα αλμυρά μας, για τις μπουκίτσες μας. Και να την κάνετε, να φουλάρετε την κουτάρα. Να κεράσετε και κανένα συνάδελφο στη δουλειά. Να μείνετε μόνο φαγάδες. Να πάρετε και κανένα γλυκάκι. Έχω ακόμα τα γλυκά που μας έστειλε ο κύριος Βελίδης. Θες να φέρω κανένα να φάμε.
0: Φέρει κανένα γλυκό, ρε.
1: Θα φέρω, θυμηθώ να φέρω αύριο.
0: Ωραία, φίλε.
1: Λοιπόν, αν δεν τα έχουμε τελειώσει μέχρι αύριο. Γιατί μπορεί και να. Μέχρι αύριο είναι μια άλλη μέρα. Λοιπόν, παιδιά, γεμίζετε και κουτάρες με γλυκά και τα, και τα ατομικά. Αυτά που είναι εκεί με το που μπαίνει στη βιτρίνα και σε κοιτάνε στα μάτια. Και τα άλλα τα μικρούτσικα. Αυτές οι μπουκίτσες. Αυτά τα σουδάκια, τα κοκάκια, καταλαβαίνετε πια λέω. Τα ταρτάκια, τα παστάκια. Και οι τουρτάρες μας βεβαίως. Όλα αυτά τα ωραία και έρχονται και καινούργια γλυκά. Σύμφωνα με το λεγόμενο του Λευτέρη Φαντίδη, έρχεται μία πουτίνγκα άρρωστη και ένα προφιτερόλ μόνο σε μεγάλο μέγεθος. Αυτές τις πληροφορίες έχω μέχρι τώρα, αυτές σας δίνω κι εγώ. Όταν είναι έχω παραπάνω, πιστέψτε με, θα σας ενημερώσω.
0: Ακούγεται πολύ δυνατό.
1: Ελπίζω να τα δοκιμάσουμε πρώτοι.
0: Όπως πάντα.
1: Όπως πάντα. Έτσι. Μην γίνει καμιά αλλαγή σε αυτό. Στην Καστοριά 24 ώρες το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, στο Άργος Αριστικό, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 35 και φυσικά στη βάση μας, στο Χιόδεντρο.

0: Με Μίλι Βανίλη θα πάμε για το διάλειμμα. Girl, you know it's true. Λοιπόν, αυτοί μόνο τα χείλη κουνούσαν, όπως θυμάστε. Άλλοι τραγουδούσαν, αλλά έκαναν μεγάλη επιτυχία.
1: Σκάνδαλο κι αυτό.
0: Τέλος πάντων, καμία σχέση. Άσχετο. Πάμε, Ελενάκη. Πάμε, Ελενάκη.
1: Ήρθε η ώρα για διαφημιστικό.
0: Ναι, θα πάμε, αλλά προλαβαίνουμε ένα χορηγουλικό.
1: Βεβαίως και προλαβαίνουμε.
0: Ένα γλυκό χορηγουλί θέλω να μου δώσεις.
1: Τότε θα σε πάω ανθοπολείο, Χλόη.
0: Να με πας.
1: Πού άλλο να σε πάω. Και θα απευθυνθώ πρώτα σε εσάς τους γλυκούλιδες που αυτό το διάστημα ετοιμάζετε τους γάμους και τις βαφτίσεις σας. Έχω ραντεβού κι εγώ σήμερα, ανθοπολείο, Χλόη.
0: Για γαμό.
1: Γιατί, για βάφτιση. Λοιπόν. Πάμε ανθοπολείο, Χλόη, λοιπόν. Και τα παιδιά κάνουν πραγματικά υπέροχους στολισμούς, πάρα πολύ κοψούς, πολύ ρομαντικούς, με πολύ ωραία αισθητική και προσοχή και στην παραμικρή λεπτομέρεια. Είτε θέλετε λοιπόν κάτι πιο elegant, κάτι πιο λιτό, είτε κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο grande, το προσαρμόζουν ακριβώς στο στυλ σας και αξίζει να τους εμπιστευτείτε για μια τόσο ξεχωριστή στιγμή. Αυτό που προέχει αυτό το διάστημα, όπως σας έλεγα και προηγουμένως, είναι να κλείσετε την ημερομηνία σας και απευθύνομαι κυρίως σε εσάς που έχετε καλοκαιρινούς γάμους, γιατί καταλαβαίνετε τη μαζικότητα του πράγματος, οπότε πρέπει να είστε εξασφαλισμένοι με την ημερομηνία. Καπαρώνουμε ημερομηνία και όλα τα άλλα θα τα βρούμε στην πορεία, παιδιά. Μην αγχώνεστε καθόλου. Φυσικά μπαίνουμε και προς το χειμώνα και του χειμώνα του λείπει πάρα πολύ το χρώμα. Και πώς θα του δώσουμε εμείς χρώμα? Με ποιον άλλον τρόπο? Με τα ωραία μας και λουλούδια και φυτά από το ανθοπολείο Χλόη. Να πάρουμε και τα αρωματικά μας κεριά από Noble Senses. Θα μυρίσω τώρα κανένα καινούριο σήμερα που θα πάω. Μάλιστα. Γιατί σας έχω, εντάξει, κλασικά αγαπημένα, caramelized, buttercream, όλα αυτά τα που τα λατρεύω και σας τα έχω πει και σας τα έχω ξαναπεί. Τα πιο φρουτένια, αυτά που έχουν φραουλίτσα μέσα, βατόμουρα και αυτά τέλεια. Μυρίσω κανένα καινούριο, να σας πω από αύριο, έτσι. Θα σας τα πω, αλλά ξέρετε ότι είναι καλύτερη ποιότητα, όποια μυρωδιά και να διαλέξετε, είναι καταπληκτική. Όλα αυτά ανθοπολείο Χλόη στην Αποδήμων Καστοριανών απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα και τηλεφωνικά στο 2467-027-365.
0: Σε 5 λεπτά και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα, The Last Hour σε λίγο.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. Μία.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης. Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
3: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις.
3: Με κεφακή επαφής, υγράφακον επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
3: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
3: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
2: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γιαγιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
4: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
4: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο

0: 24-67-044-104.
1: Energon Constructions and Consulting Engineers.
0: Μηχανολόγοι Μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
1: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά. Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
1: Energon.
2: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670-81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
3: Ποικιλία. Εμπειρία. Πιστοποιημένη ποιότητα. Μα πάνω απ' όλα, σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
4: Χελένα.
5: Φάδελ.
4: Τελευταία ώρα, Και έχω μια πορεία.
5: Ναι.
4: Εμείς που είμαστε πάντα, ρε παιδί μου, μέσα στη μόδα.
5: Εμείς, ναι.
4: Γιατί δεν βάλαμε τα Playmobil να μας κάνεις Playmobil?
5: Ήθελες να γίνεις και Playmobil.
4: Μα τουλάχιστον να το δω πως είμαι Playmobil. Ξέρεις να τα κάνεις?
5: Κοίτα,
4: ρώτησα τον brother που θες, λέω, ρε, ξέρεις να μας κάνεις Playmobil? Να
5: και τι σου είπε?
4: Μια φωτογραφία. Όχι, δεν ξέρω. Καλά, εντάξει, θα πω την Έλληνα.
5: Ναι, εγώ ξέρω.
4: Εσύ ξέρεις.
5: Α, δεν ξέρω. Εγώ θα έβαζα την τεχνική νοημοσύνη, τεχνητή, πώς τη λένε. Να μας κάνει Playmobil.
4: Θα μας κάνεις λίγο Playmobil.
5: Δεν μπορώ αυτή τη στιγμή. Έχω εξαντλήσει το όριο για σήμερα. Έκανα κάτι άλλο πριν και δεν μπορώ.
4: Αύριο.
5: Αύριο.
4: Θα μας κάνεις Playmobil.
5: Ρε φάδερ, να σου πω κάτι. Γιατί να πέσουμε σε αυτή την παγίδα?
4: Γιατί είναι παγίδα αυτό, αφού όλος ο κόσμος κάνει Playmobil τον εαυτό του?
5: Γιατί το κάνει όλος ο κόσμος, γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς?
4: Να δούμε πώς θα είμαστε σαν Playmobil.
5: Εγώ, γιατί?
4: Μόνο να δούμε, δεν χρειάζεται να το δει και ο κόσμος. Να δούμε εμείς πώς θα είμαστε με Playmobil.
5: Να ξοδέψεις πόσα μπουκαλάκια νερό?
4: Έλα, ρε, ξοδέψεις ένα μπουκαλάκι νερό για τους δυο. Μια θα βγούμε φωτογραφία μαζί. Εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, πάμε για την τελευταία μας ώρα και έχει βγει το πρόγραμμα εορτασμού της ημέρας Μακεδονικού Αγώνα.
5: Μάλιστα.
4: Μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Το πρόγραμμα έχει ως εξής: την 3η 13 Οκτωβρίου, που είναι και η μέρα θανάτου του Παύλου Μελά, θα έχουμε όρθρο, θεία λειτουργία, μνημόσυνο, επιμνημόσυνη δέηση. Και την Κυριακή 18 θα έχουμε στην κοινότητα Μελά την, θα λέγαμε, την επίσημη δοξολογία, αρχιερατική θεία λειτουργία, μνημόσυνο, επιμνημόσυνη δέηση, ομιλία από την κυρία Λίκη Κατζαρίδου, για την συγκεκριμένη μέρα, καταθέσεις στεφάνων. Θα είναι και στην εκδήλωση η χοροδία Μελωδική Συμφωνία με μαέστρο την Αταλία Σέροβα. Θα πλαισιώσει όλο το σκηνικό. Θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Θα πάμε στο μουσείο του Παύλου Μελά, το σπίτι δηλαδή όπου σκοτώθηκε ο ήρωας του Μακεδονικού Αγώνα. Θα ακολουθήσει και μια περιήγηση στο κενοτάφιο του Παύλου Μελά. Ό,τι δηλαδή γίνεται κάθε χρόνο θα ισχύσει και φέτος. Στον Μελά, επαναλαμβάνω, φέτος ο εορτασμός την Κυριακή 18 Οκτωβρίου. Την άλλη Κυριακή δηλαδή. Να πω ότι το Σάββατο 31 Οκτωβρίου θα έχουμε μια ομιλία για τον Μακεδονικό Αγώνα από τον επίτιμο αρχηγό ΓΕΣ, τον κύριο Αλκιβιάδη Στέφανη, πολιτικό διοικητή του Αγίου Όρους, στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα.
5: Ωραία.
4: Εντάξει.
5: Ωραίες εκδηλώσεις.
4: Και αν θέλετε να πάτε και στον Μελά την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 η ώρα το πρωί, από το χώρο της Λαϊκής Αγοράς στην περιοχή ΧΤΕΛ, θα φύγει και λεωφορείο. Δωρεάν. Για τους πολίτες που θέλουν να
5: Ορμάτε Μακεδονομάχη.
4: Ορμάτε Μακεδονομάχη, ακριβώς. Οπότε εκεί θα είναι μέσα και τα μέλη χοροδίας, μακεδονομάχοι και τα λοιπά που επίσης θα πάνε εκεί. Οπότε κάπου εκεί ανάμεσα θα μπείτε σφήνα και εσείς.
5: Έχουμε ακόμα ζωή μακεδονομάχους.
4: Πώς?
5: Έχουμε ακόμα ζωή μακεδονομάχους, άραγε.
4: Μακεδονομάχους, όχι. Έχουμε απογόνους μακεδονομάχους.
5: Όχι εγώ. Είπες μακεδονομάχους.
4: Απογόνους μακεδονομάχους. Βέβαια είναι και σύγχρονοι μακεδονομάχοι, όπως καταλαβαίνεις. Θα γίνεται χαμός. Πάμε, Ελενάκη, πού πάμε τώρα?
5: Πάμε πριν το throwback μας.
4: Ναι, πριν το throwback να πάμε λίγο χορηγό.
5: Κάτσε να πιάσω λίγο το throwback γιατί το έχω και μακριά.
4: Τι να πιάσουμε?
5: Το throwback.
4: Throwback, μάλιστα.
5: Λοιπόν, House of Beauty θα σας πάω. Ναι. Και θέλω να μου πείτε και εσείς πότε ήταν η τελευταία φορά που κάνατε κάτι πραγματικά για τον εαυτό σας. Διότι η ομορφιά δεν είναι πολυτέλεια, είναι φροντίδα, είναι αυτοπεποίθηση, είναι δύναμη. Και στο House of Beauty αυτή η φροντίδα γίνεται εμπειρία. Και ξεκινάω βεβαίως με Laser Renova, ο σύγχρονος Αλεξανδρίτης με τρία μήκη κύματος, η καλύτερη και αποτελεσματικότερη λύση αποτρίχωσης. Γρήγορα, ανώδυνα, χάρη στην έντονη ψήξη της κεφαλής από ζαφύρι, με απόλυτη ασφάλεια και σιγουριά. Κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος, εννοείται για γυναίκες, εννοείται και για άντρες. Και το καλύτερο, δεν χρειάζεται καν επαναληπτική συνεδρία. Δεν σταματά όμως εδώ, πάμε και στο πρόσωπό μας, μεσοθεραπεία προσώπου για σύσφιξη, ανάπλαση, σημάδια και ουλές, μη ενέσιμη θεραπεία, ανεμακτή και εντελώς ανώδυνη, καθαρισμός προσώπου, δερμοαπόξεση, θεραπείες ενυδάτωσης, σύσφιξης, λάμψης, τα πάντα με βάση τις δικές σας ανάγκες. Last Lift και Brow Lift για εντυπωσιακό, ανορθωμένο, σαγηνευτικό, γατίσιο βλέμμα. Υπηρεσίες μασάζ για την απόλυτη χαλάρωση. Μακιγιάζ και νηφικό μακιγιάζ για τις νηφούλες μου του 2027, πια που πρέπει εγκαίρως να κλείσετε τα ραντεβού σας. Και φυσικά, και έχω και καινούριο μηχάνημα στο House of Beauty για σώμα αυτή τη φορά. V-Power και EMS. Για σύσφυξη, σμήλευση, μυϊκή τόνωση για όλες τις περιοχές, μεγάλες και μικρές. Κοιλιά, κυταρίτιδα, ψωμάκια, μπρατσάκια, μπουτάκια, γονατάκια, όπου νιώθουμε έτσι μια μικρή ανασφάλεια. Και για πρόσωπο το ίδιο μηχάνημα, κάνει ενεργοποίηση του κολαγόνου, ανόρθωση του προσώπου, αντιγυραντική δράση. Έχει άλλες τεχνολογίες για αυτή τη δουλειά. Φοβερό μηχάνημα, είμαι σίγουρη ότι όταν ψάξετε τα αποτελέσματά του και τα δείτε, θα κλείσετε κι εσείς αμέσως το ραντεβού σας, όπως έκανα και εγώ βεβαίως. Την Παρασκευή πρώτο ραντεβού για να σας πω τη Δευτέρα τα αποτελέσματα, έτσι. Υπεύθυνη του House of Beauty Μαρία Κυρκότσογλου, τυχιούχος αισθητικής και κοσμητολογίας του ΤΕΙ Θεσσαλονίκης. Μας βρίσκεται στη Γιαγκοπούλου 31 στο Άργος Οριστικό και τηλεφωνικά στο 2467-042-368.
4: Βγήκαν και άλλες διακοπές ρεύματος για την Παρασκευή. Α, για το ρεύμα που λέγαμε προχθές.
5: Ναι.
4: Βλέπω ότι έστρωσε το μηχάνημα, δηλαδή.
5: Α, και θέλω να σου ρωτήσω, τι λένε τα UPS.
4: Από χθες τα UPS μας δείχνουν 2,40 με 2,41, που σημαίνει ότι είμαστε πάρα πολύ καλά.
5: Μάλιστα.
4: Δηλαδή, μακάρι να βοηθήσαμε λίγο την κατάσταση.
5: Μακάρι, ρε παιδιά.
4: Και να λύθηκε το ζήτημα το οποίο είχε προκύψει. Και τη γλιτώσαμε φθηνά. Παρασκευή, λοιπόν, από 8 μέχρι 12 το πρωί, δεν θα έχουμε ρεύμα. Πολυκέρασο. Κορυφή Βιτσίου. Αεροπορία βάλεστε. Χιονοδρομικό κέντρο. Αναμεταδότης Οξιάς. ΕΡΤ, αντιλιοστάσια. Ω, τι δεν θα βλέπουμε τηλεόραση. Μη χειρότερα.
5: Κρίμα.
4: Την Παρασκευή, ναι. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Θα ακούτε εμάς.
5: Πολύ Παρασκευή. Κρίμα.
4: 8 η ώρα με.
5: Τέτοια προγράμματα να τα χάσεις.
4: Παρασκευή 8 με 8 και 4 και 12 με 12 και μισή. Πολυκέρας Οξιά σε ολόκληρους τους οικισμούς. Επίσης Παρασκευή 12 με 1 Βυσσινιά σε ολόκληρο τον οικισμό. Και από 1 μέχρι 2,5 στη Βυσσινιά, στην περιοχή Ψυγεία έξω από τον οικισμό και οικίες πέριξ αυτού. Εντάξει.
5: Μάλιστα.
4: Άρα πιάνουμε εκεί για Βίτσι, πιάνουμε Παρασκευή. Όλο το συνεργείο δηλαδή θα έχει τις διακοπές για προγραμματισμένες εργασίες.
5: Πολύ πολύ ωραία. Throwback. Τετάρτη, έτσι. Τι είχαμε την Τετάρτη?
4: Μάλιστα,
5: την περσινή, τον κύριο Νικητίδη.
4: Α, μάλιστα.
5: Μια και είπε για χιονοδρομικό, δηλαδή.
4: Έλα, ρε φίλε.
5: Λύθηκαν τα περσινά προβλήματα και φέτος θα λειτουργήσει κανονικά το χιονοδρομικό. Κατά πάσα πιθανότητα θα δούμε και τεχνητή χιονόπτωση. Είχαμε τον κύριο Μπαλή. 1975, σαν σήμερα, έστησαν οδοφράγματα στην Καστοριά για να μην φύγει η γούνα.
4: Πλάκα με κάνεις. Πέρσι ήταν. Πέρσι το είχαμε κάνει αυτό το θέμα, ναι.
5: Ναι, είναι σαν αύριο, βέβαια. Είναι 8 του μηνός.
4: Ναι,
5: απλά η περσινή Τετάρτη ήταν 8, ναι. Καταλαβαίνετε.
4: Και είχαμε κάνει θεματάρα, νομίζω.
5: Βεβαίως, είχαμε και την κυρία Συστοβάρη.
4: Ναι.
5: Για τα ίδια θέματα.
4: Ναι.
5: Και τον. Η οποία μας έλεγε ότι Τσούκας και Συστοβάρης είχαν μπει και φυλακή.
4: Βέβαια είχαν μπει και φυλακή, βέβαια. Όχι ο σημερινός Τσούκας, ο πατέρας.
5: Ναι, ο πατέρας.
4: Ναι.
5: Και την αγαπητή μας κυρία Συστρίνη.
4: Να σας γελάσω.
5: Και την κυρία Συστρίνη είχαμε, ναι, για το πρώτο Student Welcome Festival, το περσινό, διότι φέτος, όπως είπαμε.
4: Δεν θα γίνει.
5: Δυστυχώς δεν θα το δούμε.
4: Βεβαίως θα δούμε κάτι άλλο από ό,τι καταλαβαίνω. Άντε που να έχει δούμε. Να κάνει με τους δικούς μας εδώ, αν είναι σωστές οι πληροφορίες.
5: Περιμένουμε, γιατί ήταν κάτι που μας άρεσε, η αλήθεια είναι.
4: Ωραία. Κυρία Έλενα, αφού σας άρεσε, θα το φροντίσουμε για το χρόνο.
5: Θα φροντίσουμε.
4: Εντάξει.
5: Μάλιστα.
4: Προχωράμε. Φύγαμε.

0: Μάλιστα, προχωράμε. Πάμε γραμμούλα, παρακαλώ.
1: Ναι, εδώ Απάτσι.
2: Έλα, Απάτσι μου.
0: Απάτσι.
1: Εκεί την ημέρα που κλείσανε την Καστοριά του Εναντίον Πόλη να μην φύγει η γούνα,
0: ναι.
1: Ήρθα στην Πολυκάρτη και με πήραν τη μηχανή εμένα.
0: Εσένα ή κάποιο σε κατέδωσε, κάποιο κουκουλοφόρο, ότι έχει μηχανή και ράβει.
1: Όχι μόνο σήμερα, είχαν πάρει σπάνια όλα τα χωριά.
0: Όλε τι μηχανέ πήραν.
1: Όλα τα χωριά.
0: Και πού τι πήγαν.
1: Να δουλέψει, να πάει η γούνα.
0: Κάτσε ρε, Απάτσι. Ποιο μπήκε μέσα και σου πήρε τη μηχανή.
1: Η αστυνομία.
0: Σοβαρά μιλάς.
1: Ναι, ναι.
2: Τότε
0: σου πήρε η αστυνομία τη μηχανή, ρε φίλε.
1: Να μην φύγει η γούνα.
0: Για ποιο λόγο. Η αστυνομία τι δουλειά είχε με αυτά.
1: Αφού ήταν τέλος πάντων, δεν μπορώ να πω πιο πολλά.
0: Μήπως ήσουν κομμουνιστής. Μήπως ήσουν τίποτα κομμουνιστής.
1: Δεν ήμουν, αλλά με έκανα. Αλλά
0: τι έχουμε πάθει.
1: Με έκανα στο στρατό υποχρεωματικό. Με έκανα υποχρεωματικό στο πλήσι μου κομμουνιστής.
0: Μάλιστα.
1: Άσε ρε κουμπάρι, μη πάμε πολύ πίσω.
0: Ωραία. Δεν μου λες τη μηχανή την πήρε ξανά πίσω.
1: Αυτά πληρώνει η Καστοριά τώρα με τη γούνα από τότε που έκλεισε. Άσε όλα τα χωριά και τη Φλόρινα και δίπλα. Να μείνει η γούνα στον τόπο εκεί που γεννήθηκε στην Ελλάδα.
0: Έτσι.
1: Να μην φύγει στο διάολο τη μάνα.
0: Δεν μου λες τη μηχανή την πήρε ξανά πίσω.
1: Την πήρα, αλλά.
0: Πότε.
1: Με μέσον
0: την πήρε.
1: Με μέσον, πούλησε ένα χωράφι για να την πάρει ο πατέρα.
0: Λάκαμε, ένα χωράφι για μια μηχανή, βρε. Πόσο έκανε η μηχανή.
1: Τώρα ο λόγο του λέει που λέμε.
0: Α, λέω, μάλιστα.
1: Να μην πω πιο
0: και συνέχισε να ράβει εσύ πάλι κλέφτηκα και κρυφά.
1: Θα ξεφύγω.
0: Άστο, γεια σου. Μην ξεφύγει. Άστο.
1: Αυτοί τότε που κάναν, που κλείσανε. Άντε, τέλο πάντων.
0: Γεια σου. Θα πει πολλά εσύ. Χαιρετώ τον Απάτσι. Πάμε, Ελληνική. Και επόμενος χορηγός μας.
2: Πάμε στην αναγέννηση, διότι έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές στον αθλητικό σύλλογο Taekwondo Αναγέννηση. Και σας υπενθυμίζω ότι είναι εντελώς δωρεάν η εγγραφή σας. Όπως δώρο είναι και ο πρώτος μήνας, καθώς θεωρούμε ότι είναι μήνας γνωριμίας με το άθλημα και με το σύλλογό μας. Θα βρείτε επίσης και ειδικές προσφορές σε αδέρφια. Θα λειτουργήσουν τώρα τμήματα, παιδικό από 4 ετών, εφηβικό και αγωνιστικό. Τα παιδιά μας συμμετέχουν σε αγώνες, σε επιδείξεις, σε αθλητική κατασκήνωση, σε αθλητικά κάμπ και προπονητικές ημερίδες, καθώς και σε εθελοντικές δράσεις και έτσι μέσω και του Taekwondo αλλά και των υπόλοιπων δραστηριοτήτων βελτιώνουν τη φυσική τους κατάσταση, μαθαίνουν την αυτοπειθαρχία, αναπτύσσουν αυτοεκτίμηση και αυτοπεποίθηση, διδάσκονται το σεβασμό και την ευγένεια, μαθαίνουν να διαχειρίζονται τα συναισθήματά τους, αναπτύσσουν ομαδικό πνεύμα και φυσικά δημιουργούν και φιλίες. Τώρα, να σας πω ότι από φέτος ο σύλλογός μας είναι και μέλος της Ελληνικής Ομοσπονδίας Taekwondo. Οι εξετάσεις για τις ζώνες γίνονται από τον κορυφαίο εξεταστή στην Ελλάδα, αλλά βεβαίως τα παιδιά μας έχουν και την κορυφαία προπονήτρια, την αγαπημένη μας Μαρία Δούκα. Συνεχίζονται λοιπόν οι εγγραφές καθημερινά από τις 4.30 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ στη Λεωφόρο Γουναράδων, απέναντι ακριβώς από τα Τζάμπο, και τηλεφωνικά στο 6934 93 32 25.

0: Να πω ότι βγήκε ανακοίνωση από τη Σαρβίλα.
1: Ναι.
0: Τέλος με τον Αντένα.
1: Οπα.
0: Τώρα που θα πάνε, δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Θα πάνε λες κάπου ή λογικά θα πάνε έτσι.
1: Φαντάζομαι ότι πολλά κανάλια θα τους θέλουν.
0: Κατά πού τους βλέπεις?
1: Σταρ.
0: Σταρ.
1: Θα μπορούσα να τους δω.
0: Σταρ θα μπορούσε να τους δεις.
1: Αλφα.
0: Μέγκα.
1: Μέγκα, ναι. Μέγκα.
0: Σκάι δύσκολο.
1: Σκάι με τίποτα. Έχουν πάει, έχουν φύγει.
0: Μέγκα. Ναι, αλλά χθες ο Μαρινάκης με πρωθυπουργό για να τα πανική στο Μέγαρο Μαξίμου για το νέο γήπεδο. Ξέρω εγώ. Θες να βγήκαν καμιά άκρη. Δεν ξέρω. Για να δούμε, παιδιά. Ναι, πάντως τέλος στον Αντένα δεν θα τους δούμε. 1000%. Yeah. Θα στοιχημάτιζε και στο Sky δεν θα τους δούμε.
1: Όχι, όχι, με τίποτα.
0: 1000%. Μένουν οι υπόλοιποι. Για να δούμε. Προχωράμε.
1: Να προχωρήσουμε και να πάμε και αγκίστερ θα σας πάω, παιδιά. Η ώρα είναι 1:15 και 20 πάει. Πίνα αρχίζει και φουντώνει. Οπότε λέω να... Τετάρτη και όλα σήμερα, τέλεια μέρα για ψαράκι. Οπότε λέω να σας πάω στο αγαπημένο μας εστιατόριο θαλασσινών Αγκίστρι για να απολαύσουμε όλα μας τα ωραία, τα δημιουργικά μας πιάτα όπως καρπάτσιο γαρίδας και χταποδιού ή σεβίτσε που είναι ομό λαβράκι το οποίο ψήνεται με τους χυμούσες περιδοειδών, αλλά και τα κλασικά αγαπημένα μας πιάτα, τις ψαρούκλες μας που είναι φρεσκότατες και πεντανόστιμες. Να απολαύσουμε τα καινούργια πιάτα που έχουν προσταθεί επίσης και έρχονται και άλλα ωραία εν όψη και χειμώνα. Να απολαύσουμε την ωραία μας ατμόσφαιρα στο Αγκίστρι. Ένας χώρος καθαρός, φωτεινός, με μια τζαμαρία πέρα ως πέρα, παιδιά μου. Να βλέπουμε τη λίμνη πιάτο. Να απολαύσουμε την καταπληκτική εξυπηρέτηση των παιδιών μας. Στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 101, στη Νότια Παραλία βρισκόμαστε. Και delivery βεβαίως από τις 11 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Να έρθουν όλα σπίτι σας. Delivery μέσω eFood, μέσω Box, μέσω Wolt από όλες τις εφαρμογές. Αλλά και αν δεν τα πάμε καλά με τις εφαρμογές, κλασικά, τώρα, τώρα είναι η ώρα. Με ένα τηλέφωνο. Στο 29-7, δεν μαγειρέψετε σήμερα, το ξέρω. 29-7-47. 29-7-47, Αγκίστρι, 20 χρόνια, 2 γενιές. Ο ίδιος ενθουσιασμός να σας προσφέρουμε το καλύτερο.
0: Λόκο, λόκο!

0: Πάμε, Χέλα, να πάμε και παρακάτω.
1: Και δώσε λίγο να ακούσουμε το τραγουδάκι. Και τώρα πήγαινε μας στην Ενεργό.
0: Να πάμε και Ενεργό, μελέτη στα διασκευές. Ακούσατε και τον Μιχάλη σήμερα, τον Κοσλιόπουλο. Ό,τι ισχύει για το νέο πρόγραμμα, τι ενδιαφέρον υπάρχει, λεπτομέρειες και μυστικά αυτού του προγράμματος και βέβαια με ό,τι άλλο είδος θέρμανσης θέλετε, απολεύεται συμπίκνωση πετρελαίου και υγραερίου μέχρι ενδοδαπέδια θέρμανση.

0: Antennas Radio.
1: Έτσι, μπράβο. Πάμε.
2: Ενεργονήσουμε.
1: Φιλιό το τον είδο Μιχάλης Κοζιόπουλος. Μηχανολόγοι, μηχανικοί μας πάντα στο 44-104 για ό,τι απορία έχετε. Για ό,τι θέλετε να δούμε για σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Καστοριάς. Και πάμε παρακάτω.
2: Let's play. Γιατί
1: Truth or Dare.
2: Νιώθω μια πίεση.
1: Ναι.
2: Άσε λίγο το τραγούδι να παίξει. Έχω χρόνο.
1: Truth or Dare, το ξέρεις. Πάμε. Let's play Truth or Dare.
2: You say what's it take to take you there. Όταν είναι να σε πιάσει άγχος, δεν σε πιάνει. Σήμερα που είμαστε, απλά σε έπιασε.
1: Ναι, είμαστε.

0: Α, τελείωσε όμως. Όλα τα καλά τελειώνουν όπως βλέπεις, ε.
1: Τώρα μάλιστα.
0: Τι πράγμα.
1: Και ήρθε η ώρα να σε πάω και στο σπίτι των συναισθημάτων έτσι και αλλιώς, διότι η Καστοριά έχει πια αποκτήσει το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης για παιδιά. Ένα ζεστό παιδικό σπίτι που συνδυάζει την παιδαγωγική και τη διασκέδαση με σκοπό να καλλιεργήσει ενσυναίσθηση και δημιουργικότητα. Ο άνθρωπος πίσω από όλα αυτά, Ξένια Γουδή, βρεφονιπιοκόμος παιδαγωγός με εξειδίκευση στην παιδοψυχολογία. Η οποία Ξένια μας τι κάνει, μέσα από παιδαγωγικά σχεδιασμένες δραστηριότητες, βιωματική μάθηση, παιχνίδια ρόλων και δημιουργική έκφραση, βοηθά τα παιδιά να γνωρίσουν καλύτερα τον εαυτό τους και τα συναισθήματά τους. Στόχος δεν είναι απλώς η δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια δεξιοτήτων ζωής. Να μπορούν τα παιδιά να εκφράζουν όσα νιώθουν, να διαχειρίζονται το άγχος, το θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμησή τους και να δημιουργούν υγιείς σχέσεις με τους γύρω τους. Το σπίτι των συναισθημάτων ανοίγει τις πόρτες τους σε παιδιά 4 έως 11 ετών, με προσεγμένες ομάδες, καθημερινές θεματικές ενότητες και ευέλικτα προγράμματα μέσα σε ένα περιβάλλον ασφάλειας, χαράς και δημιουργίας. Διευκρινίζω οπωσδήποτε σε αυτό το σημείο ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα, δεν παρέχονται υπηρεσίες θεραπείας, διάγνωσης ή ψυχολογικής υποστήριξης και δεν υποκαθίστανται υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Συναισθήματα λοιπόν, παιχνίδι, δημιουργία, όλα μαζί στο πρώτο μας κέντρο στην Καστοριά, στην Αλεξίου Κομνηνού 3, πάνω από την παλιά εμπορική. Στον πρώτο όροφο, η είσοδος της οικοδομής είναι από την πίσω πλευρά, από την πλευρά της Ερμού, εκεί που ήταν το στενό που ήταν οι Τρεις Μαρίες και το Μπουντουάρ. 24670-22044. Φυσικά μπορείτε να ακολουθήσετε το σπίτι των συναισθημάτων και στο Facebook και στο Instagram.

0: έτσι σιγά σιγά φτάσαμε στο τέλος και αυτού του ημιώρου.
1: Με στήριξη μας τώρα.
0: Κοίταξε να δεις, στήριξη, ε.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Στήριξη έχουμε πάει νομίζω.
1: Θα ξαναπάμε.
0: Ναι.
1: Αφού έχουμε χρόνο, γιατί όχι.
0: Α, μάλιστα. Να στείλω χαιρετίσματα λοιπόν στα παιδιά. Και με βρίσκει λίγο απροετοίμαστο τώρα, για να καταλάβεις γι' αυτό.
1: Σε θέλω πάντα έτοιμο.
0: Ναι. Παιδιά, πρέπει να πω ότι θα πάω στήριξη. Και θα περάσω και από Μάριο σήμερα.
1: Σήμερα έχεις να πας?
0: Σήμερα. Μία από αυτές τις μέρες θα περάσω. Έχουν έρθει.
1: Ναι.
0: Για τις πόρτες σου στην αυλή.
1: Ναι.
0: Αυτά τα εκπληκτικά εξωτερικά χερούλια.
1: Χερούλια, ε.
0: Μέσα έξω. Τα οποία θα προσδώσουν και αυτά τα έχουμε, Ελληνάκη, να ξέρεις. Οπότε, πού θα μας βρείτε και για αυτά τα ωραία πραγματάκια?
1: Διασταύρωση Αμπελοκήπων.
0: Εκεί θα πάτε και θα μας θυμηθείτε. Τηλέφωνο.
1: Και για χερούλια 85-758. Και έτσι για χερούλια πράγμα, μεταξύ άλλων.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, παιδες, πρέπει να πάω στο διαφημιστικό. Ελενάκη, πρέπει να πάω στο διαφημιστικό, ωραία, γιατί είναι και το τελευταίο για αυτήν την εκπομπή. Πριν από αυτό όμως, πρέπει να ρίξω μία ματιά στην θερμοκρασία.
2: Η θερμοκρασία σήμερα.
0: Για λέγε.
1: Πρέπει να είναι καλά τώρα. Θα πω ότι είναι 17-18.
0: Κοίταξε να δεις. Είναι 20 βαθμοί του Κελσίου. Μία προσφορά Ντάουβιν Παπα Βασιλείου.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
4: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρ, σάλτσες, μανιτάρ.

0: σου έρχεται στο μυαλό, συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κτέο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
2: Αντένες FM 93,6.
3: Και έτσι μπαίνουμε στο τελευταίο μας σημείωρο. End of Beginning, μάλιστα είναι το τραγούδι. Θα μας οδηγήσει σιγά σιγά προς το τέλος. Λοιπόν, Χέλενα.
4: Fathers.
3: Πάμε χορηγό και αμέσως μετά πάμε λίγο και διαγώνισμα.
4: Θα πάμε Your Look βεβαίως, γιατί έχει έρθει όλη η νέα η φθινοπορεινή κολεξιόν μας και θα βρείτε υπέροχες επιλογές και σε μπλουζάκια, όπως και αυτό που πήρα εγώ και φοράω σήμερα και το χαίρομαι πάρα πολύ γιατί μου αρέσουν πολύ τα καινούργια πράγματα. Και πιο λεπτά λοιπόν και πιο χοντρά για το χειμώνα που έρχεται, θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες επιλογές σε τζιν παντελόνια και θα τα δείτε και σε χρώματα φέτος τα τζιν παντελόνια, καφέ, μπορντό. Θα βρείτε πάρα πολύ ωραίες και βραδινές επιλογές που ξέχασα να σας αναφέρω προηγουμένως. Είδα ένα, τώρα είναι το επόμενο που θα πάρω αυτό. Το έχω βάλει στο μάτι. Είδα ένα έτσι πολύ που κάνει πολύ Japanese στυλ και τα λοιπά. Πάρα πολύ ωραίο. Θα βρείτε πολύ ωραία πανοφόρια. Θα βρείτε πολύ ωραία σετάκια που ξέρω ότι μας βολεύουν πάρα πολύ όλες μας για την καθημερινότητά μας. Γιατί είναι έτοιμα, σεταρισμένα, πάρα πολύ στυλάτα χωρίς να κάνεις καμία προσπάθεια εσύ. Θα βρείτε και πλέον πάρα πολύ λίγα. Δηλαδή, για να σας δώσω να καταλάβετε, η Ολυμπία χθες μου είπε: εντάξει, είναι τόσο λίγα που μη λες πια για το 50%. Αλλά εγώ, επειδή σας ξέρω και ξέρω ότι θα βρείτε ωραία πράγματα, είναι κυριολεκτικά μετρημένα στα δάχτυλα τα μείον 50% που έχουν μείνει. Σας το λέω με ρίσκο, ενώ έχω εντολή κανονικά να μην σας το πω. Είναι πάρα πολύ λίγα, ενώ να μην σας το πω από ποια άποψη. Ότι δεν είναι τόσο ώστε να σας δώσω κίνητρο να πάτε. Είναι όμως λίγα, μπορείτε να τα δείτε και αυτά. Οπότε μέσα στην καινούργια μας κολεξιόν βρίσκεται και μερικές τέτοιες επιλογές ακόμα. Και για πολύ πολύ λίγες μέρες. Είμαι σίγουρη ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχουν ταλιώσει όλα αυτά. Οπότε, αγαπημένος πεζόδρομος Κολοκοτρώνη, αγαπημένο φθινοπορεινό Your Look και yourlook.gr.

0: και φυσικά.
1: Παρακαλώ.
0: Οι μποτάρες και τα μποτάκια που λέει και η φίλη μου η Νικολέτα.
1: Εννοείται.
0: Που χθες τα δοκίμασα, ρανταποδαρούσα να ήταν. Τόσα δεν θα δοκίμασα. Αλλά ήταν όλα ωραία. Να μην τα δοκιμάσει.
1: Τι καινούργια σήματα μου στέλνεις εδώ πέρα, κυρία.
0: Σ' άρεσε.
1: Καλό είναι.
0: Προσπαθώ να φτιάξω λίγο κάτι έτσι να ανανεωθούμε λίγο.
1: Α.
0: Για να μην σε βάλω να ξοδεύεσαι.
1: Α,
0: δεν τα φτιάχνω με AI.
1: Μπράβο.
0: Επίσης,
1: τα φτιάχνεις μόνη σου.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο, κοριτσάκι. Έτσι, ναι. Να μαθαίνεις. Ωραία.
0: Όχι, όλα εγώ το έχω κάνει.
1: Πάμε σιγά-σιγά για διαγώνισμα.
0: Βεβαίως.
1: Σ'
0: άρεσε αυτό, το κρατάμε.
1: Το κρατάμε.
0: Ωραία. Χαίρομαι πολύ γιατί δεν είχα διάθεση να κάνω άλλο. Διαγώνισμα. Όπως είπαμε, είναι, γιορτάζει ο Βάκχος, ο Πολυχρόνης, η Πολυχρονία, ο Σεριανός, η Σεριανή, ο Σέργιος και η Σεργία. Είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για την νευραλγία του τριδήμου, Παγκόσμια ημέρα Βάμβακος και Παγκόσμια ημέρα για την αξιοπρεπή εργασία. 1571. Ο χριστιανικός στόλος υπό το Δον Χουάντεν Αούστρια καταστρέφει στην Αύπακτο τον τουρκικό του Σουλτάνου Σελίμ του Δεύτερου, σταματώντας οριστικά την Οθωμανική επέκταση προς τη Δύση. Κατά τη διάρκεια της ναυμαχίας σκοτώνεται ο ναύαρχος των τουρκικών δυνάμεων Αλή Πασάς. Είναι η ναυμαχία της Ναυπάκτου. 1825. Εκδίδεται το πρώτο φύλλο της Γενικής Εφημερίδος της Ελλάδας, προδρόμου της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, διευθυντής της ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. 1955. Ο Άλαν Γκίνσμπεργκ διαβάζει το ποίημά του το Ουρλιαχτό σε βραδιά ποίησης στο Σαν Φρανσίσκο. Το ποίημα γνωρίζει αμέσως μεγάλη επιτυχία, κάνοντας γνωστό στο ευρύ κοινό το κίνημα Beat. 1959. Αεροπλάνο DC-8 της Swissair που εκτελεί το δρομολόγιο Ζυρίχη-Πεκίνο βγαίνει εκτός αεροδιαδρόμου. Κατά τη διάρκεια της προσγείωσής του στο αεροδρόμιο του Ελληνικού και παίρνει φωτιά. Από τους 156 επιβάτες οι 14 σκοτώνονται. 2015. Με 155 ψήφους των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και τον ΑΝΕΛ, η κυβέρνηση.

0: συλλαμβάνει ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή. Σύσσωμη καταψηφίζει η αντιπολίτευση. Αρνητική ψήφο δίνουν 144 βουλευτές. Νέα Δημοκρατία, Χρυσή Αυγή, Δημοκρατική Συμπαράταξη, Πασόκ Δημάρ, ΚΚΕ Ποτάμι και Ένωση Κεντρών.
1: Ένωση Κεντρών,
0: 2015.
1: Τι κάνει η Ένωση Κεντρών?
0: Τι να κάνει, πέθανε και ο συμπαθέστατος.
1: Ναι.
0: 2020. Ιστορική απόφαση. Εγκληματική οργάνωση. Η Χρυσή Αυγή κρίνει το τριμελές εφετείο κακουργημάτων. Ένοχος ανθρωποκτονίας ο δολοφόνος του Παύλου Φίσα, Γιώργος Ουρπακιάς. 2023. Η Παλαιστινιακή Ένοπλη Οργάνωση Χαμάς, που κυριαρχεί στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, σε μια ευνηδιαστική και θεαματική στρατιωτική επίθεση, εκτοξεύει χιλιάδες ρουκέτες κατά της Ισραηλινής επικράτειας, ενώ μαχητές της οργάνωσης διεισδύουν στο Ισραηλινό έδαφος, σκοτώνοντας περί τους 1.200 Ισραηλινούς πολίτες και στρατιώτες και πιάνοντας περί τους 240 ομήρους. Από κάθε άποψη, είναι η πιο θανατηφόρα κλιμάκωση στην Ισραηλο-Παλαιστινιακή σύγκρουση εδώ και δεκαετίας και ένας μεγάλος ευνηδιασμός των Ισραηλινών δυνάμεων.
1: Οι οποίες στη συνέχεια τα ισοπαίδωσαν όλα και όπως καταλαβαίνετε μετά από αυτή την ιστορία.
0: Αχ, δεν μου άρεσαν σήμερα τα γεγονότα,
1: ναι,
0: να πω την
1: είναι,
0: αλήθεια.
1: Ναι, φοβερά γεγονότα.
0: Εκτός από το χαρούμενο της Χρυσής Αυγής.
1: Τι λέει μου.
0: Τι να πω.
1: Τι λέει
0: έπρεπε μόνο. Να γίνει αυτό που έγινε.
1: Να βάλω λίγο γονίδι. Να βάλω λίγο γονίδι τώρα.
0: Απορώ πως έκανες τη σύνδεση δηλαδή.
1: Άντε, πάμε.
0: Θα πάω στη σύμπλευση που είναι μαζί μας και σήμερα. Είναι μαζί μας λοιπόν η σύμπληρη. Κάτσε, ευνηδίασα εγώ και τον εαυτό μου. Το πιο σύγχρονο GDIF στο νομό μας, με το πιο άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό, με τις πιο καινοτόμες εκπαιδευτικές πλατφόρμες, με τις πιο ψαγμένες δράσεις κοινωνικοποίησης, με πισίνα υδροθεραπείας, πιστοποιημένη για αμαία, ώστε οι συμπολίτες μας με κινητική αναπηρία να λαμβάνουν την υποστήριξη και αποκατάσταση που πρέπει. Χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, με αγάπη και συνέστηση πάνω απ' όλα. Τη σύμπλευση τη βρίσκεται στην είσοδο της πόλης και για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού μπορείτε να καλείτε και στο τηλεφωνικό κέντρο της δομής στο 24670845555. Μαζί μας και Γέρμας Φάρμ. Και όπως είπε και η Σιρούλα του Φάδερ,
1: σήμερα
0: έχουμε υπερπροσφορά και σας το λέω για τελευταία φορά σήμερα, όπως καταλαβαίνετε. Ο χοιρινός κυμάς μόνο για σήμερα 1 ευρώ κάτω το κιλό. Δηλαδή από 6,40 5,40.
1: Μην το χάσετε, παιδιά. Χοιρινός κυμάς για σήμερα. Γέρμας Φάρμ και καταλαβαίνετε τι γίνεται.
0: Νεαλεύκη και μόνο νεαλεύκη. 82-8-10. Παραγγέλνουμε τώρα.
1: Πάμε
0: στις γεννήσεις.
1: Παρακαλώ.
0: 1885. Νίλς Μπορ.
1: Νίλς Μπορ, δύσκολο.
0: Φυσικός. Που βραβεύτηκε με το Νόμπελ το 1922 για τη μελέτη του στην κβαντική θεωρία.
1: Κβαντική ακούω.
0: Είναι και κβαντική
1: με
0: τους γιατρούς
1: κι αυτός. Μάλιστα, ωραία.
0: 1952.
1: Είδες, έκανε μελέτη στην κβαντική θεωρία.
0: Μόνο που αυτός πήρε τον Νόμπελ, δεν πήρε άνθρωπο στο λαιμό του.
1: Μάλιστα.
0: 1952. Βλαντιμίρ Πούτιν.
1: Πες μου ότι έχει γενέθλια σήμερα ο Βλαδίμηρος και δεν υπήρχε στο πρωτοσέλιδο της Ελεύθερης Ώρας.
0: Και δεν είχαμε, έχουμε κανένα happy birthday έτσι ρώσικο.
1: Ένα Βλαδίμηρο.
0: Ένα happy birthday.
1: Α, ρώσικο, όχι, ρώσικο δεν έχω.
0: Γιατί ρε father.
1: Ρώσικο happy birthday δεν είναι.
0: Πρέπει να ανανεώσουμε λίγο τα happy birthday. Μου είχες λίγες επιλογές.
1: Ναι, αυτά είναι, δεν έχω άλλο.
0: Ρώσος πολιτικός λοιπόν, ο πρώην πράκτορας της KGB, βρίσκεται στο διεθνές προσκήνιο είτε ως πρόεδρος ή πρωθυπουργός της Ρωσίας από το 2000. Και θεωρείται ότι ξανάδωσε το χαμένο γόητρο στη χώρα του μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. 1959. Νίκος Δένδιας. Καλά, σήμερα όλους τους αγαπημένους σου σούπο.
1: Κάτσε, περίμενε λίγο γιατί κάτι σαν να βρήκα.
0: Ρώσικο happy birthday.
1: Ναι, ρώσικο happy birthday. Νομίζω, αλλά...
0: Για να το. Στο παρόν δεν μου κάνει κάτι ρώσικο. Τραγουδήσουν μετά κάτι.

0: Παραδέχεσαι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έτσι, μπράβο. Τώρα, α, μπράβο, α, μπράβο. Άριστα. Προχωράμε.
1: 1959, Νίκος Δένδιας.
0: Ο επόμενος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Έλενα.
1: Έλληνας πολιτικός, υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
0: Μάλιστα. Πολύ
1: καλά
0: ωραία.
1: Τα πάμε.
0: Γενέθλια ο Δένδιας. 59, πόσο είναι δηλαδή.
1: Το 59.
0: 59 είναι 6 χρόνια μεγαλύτερος από μένα.
1: 66. 67, κοντά.
0: Κοντά, ναι. Ωραία.
1: Ωραία, καλά τα πας και νομίζω ότι θα τα πας καλά και στη συνέχεια.
0: Μάλιστα.
1: Πριν όμως προχωρήσουμε, να πάμε λιγάκι για να δω που θα σε πάω. Ό,τι καίνει στα Αγγίκας Γιώργος, βεβαίως, που είναι και σήμερα μαζί μας και οι προσφορές συνεχίζονται. Και θα βρείτε όλα τα γυαλιά ηλίου και όλα τα γυαλιά οράσεως σε τιμές σοκ. Τιμές στις οποίες δεν θα μπορείτε να αντισταθείτε. Τιμές για να μην κάνετε δεύτερες σκέψεις. Να μπείτε στο κατάστημα, να εντοπίσετε τα γυαλιά που σας αρέσουν. Να ρωτήσετε ευγενικά και όμορφα. Συγγνώμη, κύριε Γιώργο. Πόσο έχει αυτή η γελούρα που μου άρεσε. Και μόλις ακούσετε την τιμή, πραγματικά να μην κάνετε καμία δεύτερη σκέψη, να πάρετε και αυτό το ζευγάρι. Και κανένα ακόμα μη σας πω. Εννοείται ότι ισχύει ό,τι σας λέμε τόσο καιρό και για τους ασφαλισμένους του ΕΟΠΗ. Δηλαδή, έρχεστε με τη συνταγή από το γιατρό σας. Διαλέγετε τα γυαλιά σας, τα παίρνετε και φεύγετε. Η αφαίρεση των 100 ευρώ γίνεται αυτόματα. Μόνο σε εμάς συμβαίνουν αυτά. Πουθενά αλλού. Ό,τι καίν στα Αγγίκας Γιώργος, 3η Σεπτεμβρίου 1, τηλέφωνο 24-461. Θα σε πάω και brain on brain, έχουμε τραγουδί.
0: Να πάω και ένα τραγούδι.
1: Ωραία, πάμε brain on brain πριν προχωρήσω στο διαγώνισμα. Θα σας πάω σε αυτό το υπέροχο γυμναστήριο εγκεφάλου. Το νέας γενιάς λοιπόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα brain on brain απευθύνεται σε παιδιά 5 έως 15 ετών και είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα ανάπτυξης εγκεφάλου και δεξιοτήτων. Στόχος του, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού σας. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου, δηλαδή και τη λογική και τη δημιουργική πλευρά, και αποκτά δεξιότητες, τα λεγόμενα soft skills που θα τα έχει για μια ζωή. Brain on Brain συνδυάζει με απόλυτη επιτυχία τρεις πολύ γνωστές μεθόδους μάθησης: την εξελιγμένη μορφή του ΑΒΑΚΑ, τεχνικές νευρογλωσσικού προγραμματισμού και τεχνικές ανάπτυξης προσωπικότητας. Ποια είναι τα ωφέλη του Brain on Brain τώρα? Ενδυνάμωση της μνήμης, αύξηση της συγκέντρωσης, αύξηση της ικανότητας να κάνει το παιδάκι σας περισσότερα από ένα πράγμα ταυτόχρονα, βελτίωση της ακαδημαϊκής του επίδοσης σε όλα τα μαθήματα του σχολείου, αλλά και αύξηση της αυτοπεποίθησης, ικανότητα λήψης αποφάσεων, αύξηση ηγετικών ικανοτήτων, θετική στάση για τη ζωή, κατανόηση αξιών και προτύπων και πολλά πολλά ακόμα. Δώστε λοιπόν και εσείς στο παιδάκι σας την ευκαιρία να βιώσει τη διασκέδαση και τον ενθουσιασμό που προσφέρει το Brain on Brain σε παιδιά σε 45 χώρες εδώ και 22 χρόνια, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3. Τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 6948 58 74 95, υπεύθυνος προγράμματος Γιώργος Καραμάνης.
0: Δράκουλα, Δράκουλα, εδώ είμαστε.
1: Λοιπόν, θάνατοι. 1849, Edgar Allan Poe.
0: Α, ο Poe ήταν ποιητής.
1: Αμερικανός συγγραφέας και ποιητής. 2006, Άννα Πολιτκόφσκαγια.
0: Ρωσίδα.
1: Ναι.
0: Ρωσίδα...
1: Την έχω ξαναπεί πάλι πέρυσι στα γενέθλια του Πούτιν. Όχι.
0: Στα γενέθλια του Πούτιν.
1: Την είχα ξαναπεί πέρυσι στα γενέθλια του Πούτιν. Όχι.
0: Κολλητή του Πούτιν.
1: Όχι. Μια μέρα σαν τη σημερινή στα γενέθλια του Πούτιν δηλαδή, η Άννα Πολιτόφσκαγια, συγγνώμη, βρίσκεται νεκρή, δολοφονημένη. Η Άννα Πολιτόφσκαγια ήταν Ρωσίδα δημοσιογράφος, δινή επικρήτρια του Βλαδιμίρ Πούτιν.
0: Μην με κοιτάς, καμία σχέση ο Βλαδιμίρης με αυτά τα πράγματα.
1: Λες.
0: 100%.
1: Βρέθηκε πάντως δολοφονημένη. Την ημέρα το γίνεται.
0: Κατά τύχη.
1: Κατά τύχη.
0: Κατά κακή τύχη μάλλον.
1: 2013. Γιώργος Αμερικάνος.
0: Α, ο Αμερικάνος.
1: Έλα.
0: Παίκτης της ΑΕΚ.
1: Διεθνής καλαθοσφαιριστής.
0: Που ήταν στην ομάδα που πήρε και το στο Καλλιμάρμαρο η ΑΕΚ το κύπελλο Ευρώπης.
1: Της δεκαετίας του 60. Αμερικάνο βρήκες. Άλαν Πόε βρήκες. Δεν διαβρήκες. Πούτιν βρήκες. Καλά τα πήγες. Δεν βρήκες τον Πόρ και την Πολιτόφσκαγια.
0: Μάλιστα για τα χρόνια, για τα Happy Birthday στα ρώσικα, μου άρεσε πολύ, λέει, το τραγούδι για τον Πούτιν. Είσαι πολύ μπροστά, λέει ο Τζον Κάπα. Σε παρακαλώ, παιδί μου. Ό,τι έχει με Ρωσία, είμαι πρώτος.
1: Ναι. Λοιπόν, πάρε τώρα σήμερα ένα 14.
0: Τι 14.
1: 15, άντε, 15. 15.
0: Τελειώσαμε, Χελένα.
1: Τελειώνουμε σιγά-σιγά. Θα σε πάω λιγάκι και. Πού να σε πάω, Μπιμπιμπ, στα ΚΤΕΛ μας θα σε πάω.
0: Δύο εκδρομές μέσα στον Οκτώβριο από το ΚΤΕΛ.
1: Φθινοπορεινές και ωραίες εκδρομούλες σας έχουμε. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου αναχωρούμε με το τουριστικό γραφείο του ΚΤΕΛ Καστοριάς για τα πανέμορφα Ιωάννινα με 13 ευρώ το άτομο. 8 η ώρα το πρωί η αναχώρησή μας, 6 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας. Και μετά το μεθεπόμενο Σάββατο 24 Οκτωβρίου αναχωρούμε για κοριτσάκια Μπόγραδετς με 14 ευρώ το άτομο. Επίσης 8 η ώρα το πρωί η αναχώρηση, επίσης 6 ώρα το απόγευμα η επιστροφή μας. 82657 το τηλέφωνο για να κλείσετε τη θέση σας. Τη δική σας, της παρέας σας, της οικογένειάς σας. 82657 ή 6945 45 52 55.
0: Ότι τελειώσαμε.
1: Πόσο δευτερόλεπτα
0: έχουμε? 30 δευτερόλεπτα.
1: Ωραία, εντάξει, το δέχομαι.
0: Λοιπόν, βέβαια, 2 η ώρα ακριβώς θα είναι μαζί σου ο Γιάννης ο Μπουτζίκας.
1: Μπράβο.
0: Και εμείς αύριο Πέμπτη θα είμαστε και πάλι κοντά σας, πρώτα ο Θεός.
1: Ψηλά τις κυρές. Εντάξει, γιατί λέω.
0: Κατά τις 9 η ώρα το
1: και
0: πρωί.
1: Και να μην πω και για το δικό μας δηλαδή.
0: Ναι, σωστό. Να δω αν έχω κάτι τελευταίο. Καλημέρα και στην Αναστασία εδώ που μας στέλνει έστω και αυτή την ώρα το μήνυμά της. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αναστασία. Από μένα και την Έλενα.
1: Θα δω κι εγώ αν έχω μήπως τίποτα παραμελημένο. Όχι. Α, τώρα ξαναπιστώ.
0: Από μένα και την Έλενα.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 2.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
2: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 2467083-502.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων, σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
3: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές δουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
3: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
3: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
3: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
3: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
4: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Αλφαμπάνκ. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-79-8860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
5: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
6: Hi, what's up? This is Lady Gaga.
7: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
8: My name is Benson Boone.

0: Show.
1: Γεια σας, είμαι ο Γιάννης Μπουτζίκας και για τις επόμενες 2 ώρες θα είμαι εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό με το New Music Show. Σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου μεταξύ άλλων σας έχω νέες κυκλοφορίες από Travis Scott, Sugar Babes και Benjamin Ingrosso. Επίσης θα πάμε 10 χρόνια πίσω στο 2016 για να θυμηθούμε το τραγούδι που ήταν νούμερο 1 στην Ιταλία σαν σήμερα. Ξεκινάμε αμέσως με κάτι ολοκένουριο, Cat's Eye και Animal.

Αυτές ήταν οι Cat's Eye με καινούρια ραδιοφωνική επιτυχία. Ήταν το Animal στο New Music Show και στις 19 Νοεμβρίου όχι μόνο θα κυκλοφορήσει το πιο πολύ αναμενόμενο παιχνίδι όλων των εποχών, το GTA 6, αλλά θα βγει επίσης και το soundtrack, το οποίο θα περιλαμβάνει 34 πρωτότυπα τραγούδια από καλλιτέχνες διαφόρων μουσικών ειδών. Ένα από αυτά είναι και το Rhino του Travis Scott, όπου την παραγωγή την έχει κάνει ο ένας από τα δύο μέλη των Daft Punk. Ο κορυφαίος rapper φέρνει μια εκρηκτική ενέργεια στο track, ενώ δεν λείπουν και οι αναφορές στο strip club του παιχνιδιού, το Jack of Hearts, πρώτη νέα κυκλοφορία για σήμερα Τετάρτη στο New Music Show.

Alex Warren, νέο single Emerald Eyes στο New Music Show, και πίσω από τον θετικό τίτλο της επόμενης νέας κυκλοφορίας κρύβεται ένα σοβαρό θέμα. Το Smile μιλά για τον εκφοβισμό. Ο Nick Shilder και ο Brian V έγραψαν το τραγούδι για να ενθαρρύνουν τον κόσμο να μην αφήνει τα σκληρά λόγια να τους λυγίζουν. Μάλιστα, ο Nick Shilder παραδέχθηκε ότι η κόρη του είχε δεχθεί bullying και έφτιαξε το track, πιστεύοντας ότι η μουσική μπορεί να ανοίξει τη συζήτηση και να φέρει τους ανθρώπους πιο κοντά. Νέα κυκλοφορία έρχεται τώρα στο New Music Show.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 2:30.
1: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
2: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, noble senses, στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-27-365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
3: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιου ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και η ποικιλία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδαμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψουσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, laminate και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, συσταριές και είδη κήπου, σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670-41508 και 41509. Άργος Οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιου ΑΕΒΕ.

0: Ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385-022-050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
1: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
2: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
3: Αντένες FM 93,6.
4: New Music Show με τον Γιάννη Μπουτζίκα.
5: Hi all, this is Rosalia.
6: Hi guys, it's Camila Cabello.
7: Hi, this is Shakira.
8: Hey guys, it's Jennifer Lopez.
9: Hi, this is Rivero.
10: Hey, it's Taylor Swift.
11: Hey, it's Miley Cyrus.
12: Hey Greece, I'm Mimi Webb.
4: Γιάννη Μπουτζίκας. New Music Show. Και τώρα, η πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας.

Γιάννης Μπουτζίκας και ήταν η ώρα βέβαια για την πιο hot κυκλοφορία της εβδομάδας. Ένα super μυστήριο track από Motel 21 ήταν το Mushrooms. Και πάμε τώρα στις Sugar Babes, οι οποίες ετοιμάζονται να κυκλοφορήσουν το νέο τους άλμπουμ τον Φεβρουάριο του 2027. Γνωρίζαν από την αρχή ότι δεν ήθελαν να βιαστούν και δώσανε τα πάντα στα τραγούδια, στον ήχο και σε κάθε λεπτομέρεια που τα πλαισιώνει. Όσο το όλο εγχείρημα έπαιρνε μορφή, τόσο πιο ξεκάθαρο γινόταν ότι υπήρχε μόνο ένας τίτλος που θα μπορούσαν να δώσουν στο δίσκο. Και αυτός ήταν το όνομα του group. Πρώτο σύγκλινο το Ghost που έρχεται τώρα στο New Music Show.

Ραφαέλ και ένα πρώην Powerplay. Gotta be cool στο New Music Show και ένα μικρό break τώρα για να πάω πίσω στο χρόνο και συγκεκριμένα στο 2016, όταν το Let Me Love You του DJ Snake σε συνεργασία με τον Justin Bieber ήταν το τρίτο single από το debut του album Encore. Η αρχική έκδοση ηχογραφήθηκε από την Selena Gomez, αλλά έμεινε για πάντα στα demo. Όταν κυκλοφόρησε η official εκτέλεση, έφτασε μέχρι το 4 στην Αμερική, ενώ τα πήγε εξαιρετικά στην Ευρώπη, αφού ανέβηκε στην κορυφή σε χώρες όπως Νορβηγία και Γερμανία. Μάλιστα, φέτος τον Απρίλιο ξεπέρασε τα 3 δισεκατομμύρια streams στο Spotify. Το Rolling Stone χαρακτήρισε το βίντεο ως μια εκδοχή της ιστορίας Bonnie and Clyde με μια ανατροπή, καθώς περιλαμβάνει σκηνές με ένα ζευγάρι παρανόμων να συμμετέχουν σε καταδίωξη και να έρχονται αντιμέτωποι με έναν αρχηγό της μαφίας. Το Let Me Love You λοιπόν έχει γίνει μεταξύ άλλων 9 φορές διαμαντένιο στο Μεξικό και ήταν στο νούμερο 1 στην Ιταλία σαν σήμερα, πριν από ακριβώς 10 χρόνια.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 3.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφη, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
4: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
3: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
4: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
3: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 246070 27247.
4: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
5: Σαν σήμερα, στον Αντένες 93,6.
6: Στις 7 Οκτωβρίου του 1916, σαν σήμερα, κάποιος έφαγε πολλά γκολ. Μια ομάδα που λεγόταν Georgia Tech συνέδριψε μια άλλη ομάδα με 222-0. Απίστευτο. Πάντως αυτή η ήττα δεν θα συνέβαινε ποτέ στην ομάδα του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα Αντίντα, που γεννήθηκε το 1973 σαν σήμερα. Ούτε στην ομάδα του επίσης Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Ζιλμπέρτο Σίλβα, που γεννήθηκε το 1976 σαν σήμερα. Ούτε καν η Αλάνης Μόρισετ θα έτρωγε τόσα γκολ, και ας μην έχει σχέση με ποδόσφαιρο. Για την ακρίβεια, το 1995 σαν σήμερα, η Αλάνης έβαλε το δικό της γκολ με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των Αμερικάνικων charts.
5: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
7: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
8: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
7: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτη σωλήνες Mannesmann και Calibre. Μπρούτζος και τεφλών. Σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα. Παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόκ σε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας, εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης, στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
7: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2467085758. Δεν κλείνουν μεσημέρι. 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11, η Καστοριανή DJ Καλιακύρου

Ένα νοσταλγικό pop χορευτικό ρυθμό, το Night Road είναι το πιο κινηματογραφικό track των Supernova μέχρι σήμερα. Το ντουέτο από το Μιλάνο αφήνει πίσω του την κλαμπ σκηνή για χάρη του νέου του single. Φτιαγμένο για τη στιγμή που ο ουρανός αποκτά νέων χρώματα και η νύχτα μοιάζει ατέλειωτη, το τραγούδι μας ρωτάει πού οδηγεί το δικό σου Night Road. Έρχεται τώρα στο New Music Show.

ήταν ο Sober με το My Body Isn't Ready στο New Music Show και ώρα τώρα για το Forgotten Hit. Το 2010 οι Hertz είχαν κάνει πολύ θόρυβο με το Wonderful Life, όπως επίσης είχε ακουστεί πολύ τότε και το Super Track Stay. Το τρίτο single από το debut του άλμπουμ ακούστηκε στο soundtrack της γερμανικής ταινίας Κόκουα και το περιοδικό Star του είχε βάλει 5 στα 5 αστέρια, χαρακτηρίζοντάς το εκπληκτικό. Το πανέμορφο βίντεο γυρίστηκε στην Ισλανδία και δείχνει τον τραγουδιστή Theo Hutchcraft και το μοντέλο Anna Thora Alfreds ως εραστές να αντιμετωπίζουν το τέλος στις σχέσεις τους. Αλήθεια, πόσο καιρό

0: Γιάννης Μπουτζίκας και ακούτε το New Music Show σήμερα Τετάρτη στον αγαπημένο σας σταθμό. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερες νέες κυκλοφορίες.
1: Hi, I'm Karen Elson and you're listening to the New Music Show with John.

0: Antennes 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο antennes.gr. Ώρα Antennes. 3:30.
1: Κάθε φορά που τα αγγίζεις, κάθε φορά που τα ζεις, κάθε φορά ξέρεις. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Πιστοποίηση υλικού και ποιότητα υψηλών προτύπων. Όταν το κλασικό γίνεται μοντέρνο, τότε είναι ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711 22 και στο www.daouvin.gr.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
2: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
2: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
2: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοΐας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος.
2: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670 24461.
2: Οπτικά Ιν, στα Γκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.

0: ρεύμα έπιπλο Κύρου στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 2467-027-860.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Αντένες FM 93,6.

Τάρτιμο Γιάννη Μπουτσίκα. Αυτέ είναι οι μεγαλύτερε επιτυχίε του σήμερα. Bruno Mars και I Just Might. Και για να δούμε τι έγινε σαν σήμερα στην ιστορία τη μουσική. Στι 7 Οκτωβρίου 1996 γεννήθηκε στη Γλασκόβη ο Lewis Mark Capaldi. Έμαθε να παίζει drums και κιθάρα όταν ήταν 2 ετών και άρχισε τη μουσική του καριέρα τραγουδώντα σε pubs όταν ήταν μόλι 9. Όταν έγινε 20, αποφύτησε έχοντα το ανώτατο πτυχίο στη μουσική. Το 2018 το Vivo τον είχε στη λίστα με του artists to watch, ενώ την ίδια χρονιά συμπεριλήφθηκε στο BBC Music Sound. Η μεγάλη επιτυχία βέβαια ήρθε με το breakthrough single Someone You Loved, το οποίο ανέβηκε στο νούμερο 1 σε Αγγλία και Αμερική. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Lewis Capaldi.

Νέα κυκλοφορία Question of the Day στο New Music Show και στο αποκορύφωμα των τελευταίων του επιτυχιών, ο Benjamin Ingrosso βίωνε παράλληλα μια ταραχώδη ερωτική ζωή. Ωστόσο, αυτό που ξεκίνησε ως μια απλή αναζήτηση της αγάπης αποδείχθηκε η αρχή ενός εντελώς διαφορετικού ταξιδιού. Οι καταστροφικές του σχέσεις τον ανάγκασαν τελικά να έρθει αντιμέτωπος με τα χειρότερα στοιχεία του χαρακτήρα του. Δημιουργικά είχε μπλοκάρει για ένα σχεδόν χρόνο, αλλά ξαφνικά άρχισαν τα νέα τραγούδια να αρέουν αβίαστα. Ένα από αυτά είναι και το Waste My Time με New Wave και μελωδικά στοιχεία από τη δεκαετία του 2000.

Show σήμερα Τετάρτη 7 Οκτωβρίου με τον Γιάννη Μπουτζίκα. Τελευταίο για σήμερα Ray Ami και Too Loud. Περισσότερες επιτυχίες αλλά και νέες κυκλοφορίες αύριο την ίδια ώρα εδώ στον αγαπημένο σας σταθμό.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 4.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης».
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
2: Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο Παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ΑΕΣ από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
3: Ποικιλία, εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους. Με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μαρμαρογλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου. Για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10ο χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 24670-85840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
2: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 24670-83-502.
0: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις ντουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά εργονομικές ντουλάπες,
0: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις,
0: υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής όπως ακριβώς τις φανταστήκατε,
4: αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design,
0: όλα σε προσιτές τιμές γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
0: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974 197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας. Η νέα εποχή στην εκμάθηση είναι εδώ. Στόχος του Brain on Brain, η ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ευφυΐας του παιδιού. Το παιδί μαθαίνει να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα το δεξί και το αριστερό ημισφαίριο του εγκεφάλου του και αποκτά δεξιότητες για μια ζωή. Το μάθημα είναι δίγλωσσο. 2 ώρες την εβδομάδα με μέγιστα αποτελέσματα και ολιγόλεπτη καθημερινή εξάσκηση στο σπίτι. Το πρόγραμμα Brain on Brain διεγείρει τα νεαρά μυαλά, καθώς επιτυγχάνει την προσωπική ενδυνάμωση με τρόπους διασκεδαστικούς αλλά και δεσμευτικούς για τα παιδιά. Το Brain on Brain είναι ένα από τα κορυφαία προγράμματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
2: Brain on Brain τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
4: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει. Και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 24670 81944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.

0: Antennas.gr. Ώρα Αντένες. 4:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Για να μην χάνεις ούτε σπιθαμή ενέργειας, επενδύεις στην καθημερινότητά σου. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αντικατέστησε τώρα τα παλιά σου κουφώματα με νέα πιστοποιημένα ενεργειακά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Επιδότηση 70% με το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον. 35% οικονομία στα καύσιμα, μείον 80% στην απώλεια θερμότητας. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Ενεργειακά κουφώματα. Κορυφαία μπραντς συνθετικών κουφωμάτων. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες. Πλήρως ενημερωμένη γκάμα σχεδίων και 15 ετής εγγύηση. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 24670-29012 και κινητό 6945-798860. Αγορά χρυσαφικών με σεβασμό και εχεμήθεια στις συναλλαγές σας.
4: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
5: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
6: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ. Σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα.

0: αντοχή για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηποι Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
1: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
2: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
1: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
2: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
2: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
1: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
1: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και Σία, όμικρον έψιλον.
1: Έκτο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
2: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Μη χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
2: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
4: Αντένες FM 93,6.

0: Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 5.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4, στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο, από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ, στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το ΚΤΕΛ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο ktelpavlakastoriás.gr ή στο 24670-83455.
4: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 23850-22050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
5: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon. Εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
5: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
5: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού, Καστοριάς.
5: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon.
6: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Antennas 936.
0: Antennas FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 5:30.
1: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
0: Είναι ωραίο να γυρίζεις σπίτι και να απολαμβάνεις ξεχωριστές στιγμές. Ο καναπές που θα μας χαλαρώσει, το τραπέζι που θα γευματίσουμε, το κρεβάτι που θα κοιμηθούμε. Όλα φτιαγμένα για τη δική μας άνεση. Επιπλά φτιαγμένα για να δώσουν ποιότητα στη ζωή μας. Και όλα με την υπογραφή Κύρου. Έπιπλο Κύρου, 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860 και στο www.kyrou.net. Έπιπλο Κύρου. Είσαι διαφορετικός από τους άλλους. Γιατί να μην είναι και τα έπιπλά σου.
2: Ξέρετε τι κάνει τα πυροσκή μας τόσο μοναδικά? Το ότι είναι 100% χειροποίητα. Κάθε μέρα ζυμώνουμε στο χέρι. Με αγάπη και μεράκι, όπως παλιά. Με βιολογικό ντόπιο τυρί, ζουμερό κιμά, σιγομαγειρεμένο κοτόπουλο ή καπνιστό μπέικον με τυρί κρέμα. Και για την ιστία, πατάτα και μανιτάρι γεμάτα απόλαυση. Mary Handcrafted Bites. Ολόφρεσκα, αφράτα. Φτιαγμένα με αγνά υλικά του τόπου μας και οι λουκουμάδες μας. Χειροποίητη με μέλι Καστοριάς και πραλίνες που απογειώνουν τη γεύση. Mary Handcrafted Bites. Για κάθε στιγμή της ημέρας. Αθανασίου Διάκου 12, Καστοριά. Παραγγελίες στο 2467 305560 ή μέσω e-food και Walt.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε.
4: 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
5: Οι φίλοι σου σε φωνάζουν γκατζετάκια. Ό,τι απορία έχουν περί τεχνολογίας, εσένα θα ρωτήσουν. Πού σε χάνουν, πού σε βρίσκουν, στις νότες τεχνολογίας. Λογικό. Εκεί νιώθεις ο εαυτός σου. Γιατί ξέρεις ότι θα βρεις όλα τα προϊόντα τεχνολογίας και διασκέδασης.
6: Ό,τι και αν βάλει το Tech Freak μυαλό σου.
5: Κινητά τηλέφωνα, laptops, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, gadget, PlayStation, Xbox, Nintendo, games, puzzle, επιτραπέζια, CD μουσικής, προϊόντα εικόνας και ήχου, μικροσυσκευές, καθώς και όλα τα αξεσουάρ τους. Μητροπόλεως 28 Καστοριά.
6: Μπες και στο notestechnologias.gr.
5: Notes Τεχνολογίας. Για διασκέδαση και τεχνολογία, εκεί είσαι.
7: Μένουμε σε ό,τι έχουμε χτίσει, με αγάπη και ασφάλεια, και συνεχίζουμε να ονειρευόμαστε και να δημιουργούμε με τα καλύτερα υλικά. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΦΕ. Αναλαμβάνουμε το πρόγραμμα Εξοικονόμηση Κατοίκων με μονώσεις παντός τύπου και σοβάδες της αρεσκίας σας, όλα σε τιμές πολύ συμφέρουσες και επικοινωνία απεριόριστη. Έτοιμο σκυρόδεμα, αδρανή πλημμένα υλικά, βότσαλα, πέτρες όλων των ειδών, πλακάκια, είδη μπάνιου, υδραυλικά, μπαταρίες και βρύσες όλων των ειδών, ξυλία για όλες τις απαιτήσεις και κεραμίδια όλων των τύπων, καμινάδες ίνοξ, γυψοσανίδες, ειδικά στεγανοτικά υλικά, ασφαλτόπανα και μεμβράνες, λαμινέιτ και παρκέτα της επιλογής σας, χρώματα και βερνίκια, βίδες παντός τύπου, είδη προστασίες εργαζομένων, ψισταριές και σωλήνες σύντρευσης, αποχέτευσης και άρτευσης, σιδηρικά, λαμαρίνες και όλα τα είδη περιφράξεων. Με ένα τηλέφωνο παραδίδονται όλα στο χώρο σας με γερανοφόρα φορτηγά. Τηλέφωνα 24670 41508 και 41509. Άργος οριστικό, περιοχή αεροδρομίου. Εργοδομική Φιλίππου Μούσιο ΑΕΒΕ. Χτίζουμε την εμπιστοσύνη σας.
8: Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Χρόνια τώρα πληρώνουμε πολύ καλύτερα από όλους, γιατί εκτιμούμε τα κοσμήματά σας όχι μόνο σαν χρυσό, αλλά σαν κοσμήματα, σχεδόν στην πραγματική τους αξία και τιμή. Κάντε κι εσείς οπωσδήποτε μία σύγκριση σήμερα. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε χρυσαφικά, ασημικά, ορολόγια και διαμάντια. Πρώτο κατάστημα Μητροπόλεως 8, απέναντι από τα δικαστήρια. Δεύτερο κατάστημα στο γυάλινο κτίριο. Δεύτερος όροφος, απέναντι από την πιάτσα των Δαξί. Τηλέφωνο 2 2467-027-348. Αγορά χρυσαφικών Χριστίδου Ευαγγελία. Αγοράζουμε τα χρυσαφικά σας σε τιμές κοσμημάτων.
9: Κάθε Σαββατοκυριακό εδώ στους 93,6 στον Αντένες 8 με 10 το πρωί ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.
10: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε, είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο, αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις. Έχει αυτό που ζητάω και πολλά περισσότερα. Είναι το άλλο μου μισό. Το άλλο μισό της κουζίνας μου. Όπορο παντοπολείο Αβοκάντο. Εξαιρετικής ποιότητας φρούτα και λαχανικά, αλλά και μια πλειάδα προϊόντων για εσάς που αναζητάτε την ποιότητα στη σωστή τιμή. Σάλτσες, μανιτάρια, έτοιμες σαλάτες, τουρσί, παραδοσιακές πίτες, παραδοσιακά χειροποίητα ζυμαρικά, λάδι από την Καλαμάτα και ιές από τη Χαλκιδική, φρέσκο βούτυρο και τυριά, superfoods, βιολογικά βότανα και βιολογικά προϊόντα για μικρούς και μεγάλους, οικολογικά απορρυπαντικά, μπαχαρικά, ξηρή καρπή και επαλήματα ξηρών καρπών, μαρμελάδες, γλυκά και κομπόστες συνεταιρισμών, αποξηραμένα φρούτα, ταχίνι, φυστικό βούτυρο, όσπρια και μήλα παραγωγής μας, καστοριανό μέλι, αυγά, λικέρ και πολλά ακόμα προϊόντα. Αβοκάντο, 30 φύλου ζωή, Λεωφόρος Κύκνου 14, τηλέφωνο 24670-81100. Τώρα και δωρεάν υπηρεσία delivery κατοίκων και καταστημάτων.
0: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Πάνω στους πάγκους της κουζίνας, μέσα στις δουλάπες, στα πατώματα, πίσω από τις πόρτες των δωματίων. Σε κάθε γωνιά του χώρου υπάρχει η πιο ποιοτική υπογραφή. Good Design by Nico.
4: 50 χρόνια σχεδιάζουμε μαζί ό,τι ονειρευτήκατε για το χώρο σας και κατασκευάζουμε με γνώση και τα καλύτερα υλικά. Εργονομικές δουλάπες,
3: στιβαρές πόρτες,
4: ειδικές κατασκευές που καλύπτουν και τις πιο υψηλές απαιτήσεις.
3: Υπέροχες κουζίνες δικής μας κατασκευής, όπως ακριβώς τις φανταστήκατε.
4: Αλλά και ιταλικές κουζίνες εξαιρετικής ποιότητας και design.
3: Όλα σε προσιτές τιμές, γιατί είμαστε κατασκευαστές.
4: Good Design by Nico.
3: Ελάτε να δείτε από κοντά την έκθεσή μας στο Μανιάκι, στην οδό Αδελφών Εμμανουήλ 32, τηλέφωνο 6974-197878.
4: Good Design by Nico. Σχεδιάζουμε μαζί τα όνειρά σας.
5: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
6: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
2: Τραγανή ζύμη, πλούσια γεύση και τα αγαπημένα σου υλικά σε κάθε μπουκιά. Εδώ ξέρουν πώς να κάνουν την πίτσα πραγματική απόλαυση. Πίτσα απόλαυση. Και τώρα απολαμβάνεις ακόμα περισσότερο. Όλες οι απλές πίτσες 5 ευρώ με παραλαβή από το κατάστημα. Διάλεξε την αγαπημένη σου, κάνε την παραγγελία σου και πέρασε να την πάρεις. Πίτσα απόλαυση. Φιλίππου 3 στους Μανιάκους. Τηλέφωνο 2467083-502.
7: Ποικιλία. Εμπειρία, πιστοποιημένη ποιότητα, μα πάνω απ' όλα σεβασμό στον πελάτη. Παναμάρ. Για κατασκευές μαρμάρου και γρανίτη σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, με φυσικά πετρώματα διακόσμησης και υλικά από όλο τον κόσμο, φροντίζει υπεύθυνα τον ιδιώτη και τον επαγγελματία. Μάρμαρο γλυπτική για εκκλησιαστικές κατασκευές, πρωτομές και μνημεία. Καλύπτει κάθε ιδιαίτερη κατασκευαστική σας ανάγκη. Παναμάρμ. Ενεργειακά τζάκια ξύλου και αερίου για σεβασμό στο περιβάλλον. Παναμάρμ. Υπηρεσίες και προϊόντα που αξίζουν πολύ περισσότερο από όσο κοστίζουν. Παναμάρμ. Η άλλη άποψη στο μάρμαρο. 10 χιλιόμετρο Καστοριάς Εδέσης. Τηλέφωνο 2467-085-840 και στο διαδίκτυο panamarm.gr.
8: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6
9: Αντένες FM 93,6.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 6:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 20 30.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
0: Για τις καλλιέργειές σας αφιερώνετε πολύ χρόνο, κόπο και χρήμα.
1: Επιλέγετε τους καλύτερους σπόρους. Τις φροντίζετε για να αναπτυχθούν σωστά.
0: Κι όμως πάντα κάτι τους λείπει.
1: Γιατί χωρίς νερό τίποτα δεν αναπτύσσεται σωστά.
0: Αρδευτική Καστοριάς. Γεωτρήσεις, υποβρύχιες αντλίες, γεωργικά μηχανήματα, χλωκοπτικά και είδη κήπου.
1: Για το χωράφι, τον κήπο, το σπίτι.
0: Για επαγγελματίες και ερασιτέχνες.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος μηχανημάτων Kärcher.
0: Η πρώτη σας επιλογή και για επισκευή και συντήρηση μηχανημάτων.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Γρηγόριος Ρουσκόπουλος και ΣΥΑ. Όμικρον Ε.
0: 6ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κοζάνης. Τηλέφωνα 24670-85056 και 85575.
1: Αρδευτική Καστοριάς. Και δεν σας λείπει τίποτα.
3: Μην χάσετε τις μεγάλες προσφορές μας στους σπαστήρες ταφυλιών ηλεκτροκίνητους και χειρός, αντλίες μεταφορές κρασιού, ανοξείδωτα δοχεία, ηλεκτροκίνητες μηχανές άλεσης ντομάτας. Τώρα και κανόνια θορύβου για την απομάκρυνση των πουλιών και της αρκούδας από τις καλλιέργειές σας.
4: Όταν ακούς κταίο, τι σου έρχεται στο μυαλό? Συνεργείο, έξοδα. Τώρα βγάλε από το μυαλό σου τις καθυστερήσεις και τα περιττά έξοδα. Βάλε στο νου σου το Auto Vision. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς. Επικοινώνησε μαζί μας για τον πιο γρήγορο τεχνικό έλεγχο του οχήματός σου. Κταίο για γιοταχή, για ιδιωτικές χρήσεις, βαρέα οχήματα και μηχανάκια. Τηλεφώνησε τώρα στο 2467 073 181 και κλείσε το ραντεβού σου. Αμπελόκηπη Καστοριάς. Εσύ τι έχεις στο νου σου τώρα?
0: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
5: Αν για οποιοδήποτε λόγο θέλετε να ρευστοποιήσετε τα παλιά σας χρυσαφικά, υπάρχει η καλύτερη λύση. Αγορά χρυσού στο πεζόδρομο της Κολοκοτρώνη στην Καστοριά. 15 χρόνια αγοράζετε τα κοσμήματά σας στην καλύτερη τιμή και με απόλυτη εχεμήθεια. Ανοιχτά κάθε μέρα, ώρες καταστημάτων. Αγορά χρυσαφικών στην Κολοκοτρώνη 4 στο πεζόδρομο Πρώτος Όροφος. Τηλέφωνο 2467.

0: Πράγματα για παιδιά στον κόσμο, το οποίο έχει επιτυχώς διαμορφώσει τις ζωές των παιδιών και των οικογένειών τους για περισσότερα από 15 χρόνια. Πληροφορίες εγγραφές 6948 587495. Υπεύθυνος επικοινωνίας Γιώργος Καραμάνης.
1: Brain on Brain, τώρα πια και στην Καστοριά, στην Πτολεμαίων 3.
2: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. Πέμπτη 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
3: Αντένες FM 93,6.

Αντένας 936. Νούμερο 1 στις επιτυχίες. Νούμερο 1 στις επιτυχίες. I've seen the devil dance on set.

0: And brown eyes. Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 7.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε: είμαστε ό,τι τρώμε.
1: Εμείς λέμε γκριλόσοφοι, η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 2467026673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
3: Κάποια δώρα δεν λένε σ' αγαπώ, σε κάνουν να το νιώσεις. Ένα μπουκέτο λουλούδια που κόβει την ανάσα. Ένα αρωματικό κερί που μένει στη μνήμη. Ένα δώρο από καρδιάς που δεν μοιάζει με κανένα άλλο. Στο Ανθοπολείο Χλώη δεν φτιάχνουμε απλά συνθέσεις. Σκηνοθετούμε στιγμές. Λουλούδια, φυτά, δώρα, αρωματικά κεριά, Noble Senses. Στολισμοί γάμων και βαπτίσεων που μένουν αξέχαστοι. Από Δήμων Καστοριανών, απέναντι από τον Άγιο Νικάνορα, στη Χλώη Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467027365. Ανθοπολείο Χλώη. Ζωντανεύει συναισθήματα.
4: Έχω όρεξη για κάτι ξεχωριστό. Κάπου να χαλαρώσουμε με ωραίο μεζέ και καλή παρέα. Πού λες?
5: Σκέφτηκα το καφεποτίον εν καιρό, στη νότια πλευρά της Καστοριάς. Με θέα στη λίμνη, παραδοσιακή ατμόσφαιρα και γεύσεις που σε ταξιδεύουν.
4: Η λίμνη, η θέα και γεύσεις που θυμίζουν παράδοση. Μ' έπεισες.
5: Και μόνο ο κατάλογος να δεις. Έχει τόσα πιάτα και μεζέδες να διαλέξουμε. Ό,τι πρέπει για να ξεφύγουμε λίγο.
4: Καφεποτίον εν καιρό, στο πιο ζεστό σημείο της πόλης, με αυθεντικές γεύσεις και μοναδική θέα που σας περιμένει. Τηλέφωνο 2467027247.
5: Καφεποτίον εν καιρό. Στις όμορφες παραδόσεις δεν αλλάζει τίποτα. Μόνο προστίθενται. Στιγμές αξέχαστες.
3: Κάθε σπίτι ξεκινά από ένα όνειρο. Μια ιδέα, μια γραμμή πάνω σε χαρτί. Και έπειτα μπαίνουν οι λεπτομέρειες που κάνουν το όνειρο πραγματικότητα. Κουφώματα σμάλης. Το φως μπαίνει από το παράθυρο. Η πόρτα σας καλωσορίζει και το όνειρο παίρνει μορφή. Κουφώματα αλουμινίου και συνθετικά. Θωρακισμένες και εσωτερικές πόρτες και απεριόριστες λύσεις για την ένταξή σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ. Κουφώματα σμάλης. Θα μας βρείτε στην έκθεσή μας Γράμμου 219 στο τηλέφωνο 2467081944 και στο smalis.gr. Κουφώματα σμάλης. Δεν μένουμε στα όνειρα, τα πραγματοποιούμε.
6: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή. Για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας. Για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων. Για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 7:30.
1: Ανάψε πράσινο! Ξύπνα, ε!
2: Πώς να ξυπνήσει όταν δεν έχει κοιμηθεί στο οικοσύστημα Sleep Perfect της Mediastrom? Ανακάλυψε μοναδικές εκτόσεις σε στρώμα, μαξιλάρι και κάλυμα για τέλεια στήριξη, απόλυτη άνεση και υγιεινή. Γιατί ο τέλειος ύπνος αξίζει πολλά και κοστίζει λίγο. Μόνο από τη Mediastrom, τον δικό σου Sleep Coach. Mediastrom. Κοιμάσαι καλά. Ζεις καλύτερα.
1: Άιντε, κοιμηθήκαμε!
3: Όλη τη νέα σειρά στρωμάτων της Mediastrom θα τη βρείτε στο κατάστημα Έπιπλο Κύρου, στο 4ο χιλιόμετρο Καστοριάς Βιτσίου. Τηλέφωνο 24670-27860.
0: Μέχρι σήμερα έχουν δει πολλά τα μάτια σας.
4: Όμως αυτή την ποιότητα σε τόσο χαμηλές τιμές δεν την έχετε ξαναδεί.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: Άριστη ποιότητα που τη βλέπεις με τα μάτια σου.
0: Η μεγαλύτερη συλλογή σε επώνυμες προτάσεις γυαλιών ηλίου και οράσεως.
4: Αλλά και φακή επαφής, υγράφακων επαφής και ακουστικά βαρικοείας για όλες τις απαιτήσεις.
0: Ό,τι καεί. Σταγκίκας Γιώργος.
4: 3η Σεπτεμβρίου 1, Καστοριά.
0: Τηλέφωνο 24670. 24461.
4: Ό,τι καΐν, Σταγκίκας Γιώργος. Ποιότητα που τη βλέπεις.
5: Και τώρα, πολύ μεγάλες προσφορές σε όλα τα γυαλιά ηλίου και οράσεως και σε όλους τους οφθαλμικούς και πολυεστιακούς φακούς.
6: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά, παλικάρι μου?
7: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
6: Περίτω. Μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
0: Στο εμπορικό πολυκατάστημα Στήριξη θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε κατασκευαστικά υλικά όλων των διαστάσεων για κάθε μεταλλική κατασκευή. Διάτριτες σωλήνες Mannesmann και Calibre, μπρούτζος και τεφλών, σίδηρο οικοδομής και δομικά πλέγματα, παραδοσιακά κάγκελα και ανοξίδωτα. Μεγάλη ποικιλία σε περιφράξεις και είδη σειρματουργίας, πασάλους ειδικούς για αμπέλια και αντιρρίδες για παλμέτα. Σύρματα και σπάγκι χορτοδεσίας. Ειδικό πάνελ για κτηνοτροφικές μονάδες και σύστημα αυτόματης τροφής ζώων, μεταλλικά θερμοκήπια, νάιλον και δίχτυα σκίασης όλων των τύπων, πλαστικά φύλλα και πολυκαρβονικά, λαμαρίνες σε όλες τις διαστάσεις και σχεδιασμούς. Μεγάλο στόξε πάνελ για την καλύτερη θερμομόνωση της κατασκευής σας εύκολα και γρήγορα. Πιστοποιημένα πατώματα και περιφράξεις DEC φιλικά προς το περιβάλλον. Επίσης στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία σε ψυσταριές και είδη ψυσίματος. Επίσημος αντιπρόσωπος του νομού στα ηλεκτρικά εργαλεία της εταιρείας Flex.
6: Εμπορικό κέντρο σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
8: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.
9: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
1: Ταξιδεύουμε με άνεση, ασφάλεια και οικονομία με το κτέλ Καστοριάς. Υπεραστικά δρομολόγια για Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Γιάννενα, Λάρισα, Βόλο, Κοζάνη, Αμίντεο και Γρεβενά. Τοπικά δρομολόγια. Ημερήσιες εκδρομές όλο το χρόνο με το τουριστικό γραφείο Castoras Tours. Κλείστε τώρα το εισιτήριό σας στο hotelpavlakastoria.gr ή στο 24670-83455.
3: Το μεγάλο νέο του Οκτώβρη, το τριήμερο Νεδάνης, έφτασε. 5η 15, Παρασκευή 16 και Σάββατο 17 Οκτωβρίου, η καρδιά της Καστοριάς χτυπά εδώ για να αγοράσετε ηλεκτρικές συσκευές σε πολύ χαμηλή τιμή, για να ενημερωθείτε για την εξέλιξη της τεχνολογίας, για να συμμετέχετε σε κλήρωση σούπερ δώρων, για να είστε πάντα κερδισμένοι. Τριήμερο Νεδάνης, στις 15, 16 και 17 Οκτωβρίου, στην Καστοριά. Πολυκατάστημα Νεδάνης Euronics. Κατάστημα εμπιστοσύνης.
0: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
2: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου.
0: Energon εγκατάστησε νέο λέβητα φυσικού αερίου ή αντικατάστησε το παλιό σου με την κορυφαία εταιρεία ενέργειας και μηχανολογικών εγκαταστάσεων στη Δυτική Μακεδονία.
2: Πάρε τώρα τηλέφωνο στο 2467 044 104.
0: Energon Constructions and Consulting Engineers.
2: Μηχανολόγοι μηχανικοί Φιλιώτο Τονίδου, Μιχάλης Γκοσλιόπουλος.
0: Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς.
2: Το φυσικό αέριο έφτασε Καστοριά.
0: Και εμείς το φέρνουμε σπίτι σου. Energon.
4: Ψάχνεις δουλειά? Θέλεις να κάνεις το επόμενο βήμα στην καριέρα σου? Η ημέρα καριέρας Φλόρινας, δρόμοι καριέρας 2026, έρχεται για να σε φέρει πιο κοντά σε επιχειρήσεις και νέες επαγγελματικές ευκαιρίες. Η Μετάβαση ΜΑΕ και το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας, σε συνεργασία με τη Σχολή Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και το Επιμελητήριο Φλόρινας, σας προσκαλούν την Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 10 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα στους δρόμους καριέρας 2026. Στο κτίριο βιβλιοθήκης της Σχολής Γεωπονικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας στη Φλόρινα. Γνώρισε επιχειρήσεις, ενημερώσου για διαθέσιμες θέσεις εργασίας, κάνε σύντομες συνεντεύξεις και πάρε μέρος σε δράσεις που θα σε βοηθήσουν να αναδείξεις τις δεξιότητές σου. Πάρε μαζί το βιογραφικό σου και άνοιξε νέους δρόμους για την καριέρα σου. Η συμμετοχή είναι δωρεάν και θα πραγματοποιηθεί κλήρωση για 24 tablets. Μάθε περισσότερα και κάνε την εγγραφή σου στο careerday.ejustforskills.gr ή επικοινώνησε με το Κέντρο Ανάπτυξης Δεξιοτήτων και Απασχόλησης Φλόρινας στο τηλέφωνο 2385022050. Δρόμοι καριέρας 2026. Το επόμενο επαγγελματικό σου βήμα μπορεί να ξεκινήσει εδώ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρόγραμμα Δίκης Αναπτυξιακής Μετάβασης ΕΣΠΑ 2021-2027.
5: New Music Show. Το καθημερινό radio show για να ακούτε πρώτοι όλες τις νέες επιτυχίες. New Music Show με το Γιάννη Μπουτζίκα. Δευτέρα με Παρασκευή, 2 με 4 το μεσημέρι, φυσικά στον Αντένες 936.
6: Αντένες FM 93,6.

0: 36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 8:30.
1: Ώρα να γνωρίσετε κι εσείς το φιλολογικό εργαστήρι.
0: Ένας χρόνος χαρές.
1: Ένας χρόνος αγωνίες.
0: Ένας χρόνος επιτυχίες.
1: Φέτος, στο φιλολογικό εργαστήρι, είμαστε ακόμα πιο έτοιμοι για το επόμενο βήμα.
0: Πλέον, σας προσφέρουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανθρωπιστικών σπουδών που καλύπτει όλο το εύρος των φιλολογικών μαθημάτων μαζί με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης.
1: Με μια ομάδα που μεγαλώνει, με έμπειρους καθηγητές.
0: Με μια ομάδα έτοιμη να σας καθοδηγήσει από την προετοιμασία για την εισαγωγή στα πρότυπα γυμνάσια μέχρι την τελική επιτυχία για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
1: Με μια ομάδα που σας κατευθύνει σε αποφάσεις καριέρας, στοχευμένες, ρεαλιστικές και βασισμένες στις προσωπικές σας κλίσεις.
0: Με σεβασμό σε κάθε προσπάθεια.
1: Με ταπεινότητα μπροστά σε κάθε επιτυχία.
0: Με δυναμισμό απέναντι σε κάθε δυσκολία.
1: Μα πρώτα απ' όλα, χωρίς διακρίσεις, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς κανέναν αποκλεισμό.
0: Οι εγγραφές για το νέο έτος ξεκίνησαν.
1: Εξασφαλίστε τώρα τη θέση σας στο τμήμα που σας ταιριάζει για να ξεκινήσουμε το πιο όμορφο εκπαιδευτικό ταξίδι.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας 2467 40 1362 και 6932 65 2030.
1: Έναρξη μαθημάτων 7 Σεπτεμβρίου.
0: Σας περιμένουμε.
1: Φιλολογικό εργαστήρι. Εργαζόμαστε δημιουργικά. Μαθαίνουμε ουσιαστικά.
2: Σαν σήμερα στον Αντένες 93,6.
3: Στις 7 Οκτωβρίου του 1916, σαν σήμερα, κάποιος έφαγε πολλά γκολ. Μια ομάδα που λεγόταν Georgia Tech συνέτριψε μια άλλη ομάδα με 222-0. Απίστευτο. Πάντως αυτή η ήττα δεν θα συνέβαινε ποτέ στην ομάδα του Βραζιλιάνου τερματοφύλακα Αντίντα, που γεννήθηκε το 1973 σαν σήμερα. Ούτε στην ομάδα του επίσης Βραζιλιάνου ποδοσφαιριστή Ζιλμπέρτο Σίλβα, που γεννήθηκε το 1976 σαν σήμερα. Ούτε καν η Αλάνης Μόρισετ θα έτρωγε τόσα γκολ, και ας μην έχει σχέση με ποδόσφαιρο. Για την ακρίβεια, το 1995 σαν σήμερα, η Αλάνης έβαλε το δικό της γκολ με το άλμπουμ που κυκλοφόρησε εκείνη τη χρονιά, το οποίο βρέθηκε στην κορυφή των αμερικάνικων charts.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
4: Κάθε Σαββατοκυριακό, εδώ στους 93,6, στον Αντένες, 8 με 10 το πρωί, ο Κοσμάς Κατραμάδος με την καλύτερη ξένη μουσική. Συντονιστείτε.

0: Αντένες 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες 9.
1: Ώρα για γκριλόσοφοι.
2: Ο Αριστοτέλης έλεγε «Είμαστε ό,τι τρώμε».
1: Εμείς λέμε «Γκριλόσοφοι», η φιλοσοφία της γεύσης.
2: Ζουμερά σάντουιτς σε πίτες extra large, λαχταριστές μερίδες και μοναδικά γκριλόσοφοι πιάτα. Κλαμπ γύρος σε πίτα 25 εκατοστών, φωλιά του γύρου με ζύμη 30 εκατοστών, τούρμπο τορτίγια με γύρο αλλά και vegetarian και μπέργκερ σε ψωμάκι extra large. Θα μας βρείτε στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 4 στη Μητροπόλεως. Delivery Δευτέρα έως Σάββατο από τη 1 το μεσημέρι ως τις 11 το βράδυ στο 24670-26673. Γκριλόσοφοι, μην το φιλοσοφείς, φάε αυτό που θέλεις.
0: Κάθε Σάββατο βράδυ στις 11 η Καστοριανή DJ Καλιά Κύρου στο στούντιο του Αντένες και στην έξοδό σας φυσικά στους 93,6.
3: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Ώρα Αντένες. 9:30.
1: Γάμος, αραβώνας, βάφτιση, πάρτι. Για να έχουν επιτυχία, χρειάζονται την κατάλληλη μουσική.
2: Που θα κάνει τη διαφορά.
1: DJ Γιάννη Σταύρου.
2: Γιάννη Σταύρου.
1: Με πλήρες ηχητικό και φωτορυθμικό εξοπλισμό.
2: DJ Γιάννη Σταύρου.
1: Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές σας
2: να τις εμπιστεύεστε σε έναν έμπειρο DJ.
1: Γιάννη Σταύρου. Τηλέφωνο 6947 18 0916.
2: Σίγουρη διασκέδαση, σίγουρη επιτυχία.

936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennes.gr. Ώρα Αντένες. 10.

0: Ώρα Αντένες. 10:30.
1: Αντένες Weekend. Έλενα Γαβρεσέα. Κάθε Σαββατοκύριακο στις 10 το πρωί και για 2 ώρες. Στον Αντένες Radio. Κωδικός 936. Stay tuned.

Antennas 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennas.gr. Ώρα Antennas. 11.

0: μας 936. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. Antennes.gr. Ώρα Αντένες. 12.
1: Diamonds are forever. Αντένες 936.

Ακούς Αντένες FM 93 και 6.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Αντένες. Μία.

Αντένες 936. 1, 2, 3.

36. Ακούστε μας και στο διαδίκτυο. antennas.gr. Ώρα Αντένες. 2.